0: Ακούτε ηρακλής radio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310-517176 και στο truework.gr.
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής, μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα, η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιόνιου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
4: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
6: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής, μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
4: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στο λίγο, αποκλεί. Αποκρούει στο μέρος το πέναλτι. Και τώρα μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
5: www.iraklisradio.gr.
6: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
7: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς το επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
2: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.
3: Μαγιονέζα Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι. Σε αυτόν τον ήχο. Σε αυτή την κουταλιά. Σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
4: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση. Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr

School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς το επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά, χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο, με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια, από την Tsakiris Family.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
3: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: 90% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής, μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα, η εκτέλεση.
3: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρα, αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρα στο πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, πλεπετή ντεζενέ. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα. Η εκτέλεση
1: στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr. Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
4: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
2: Μαγιονέζα Condito, όπως Ελλάδα.

0: Ακούτε irakleesradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Έτοιμος, έτοιμο. Ωχ, περίμενε.
1: Το έχετε κλείσει από εκεί.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί?
2: Όχι, από το διακόπτη.
0: Έτοιμοι.

0: Το άνοιξε πηγή, τρελά.
1: Τρελά.
2: Διαλυθείτε ησύχως. Διαλυθείτε ησύχως.
3: Θες χατζαπλάς? Έχω χατζαπλάς. Έχω και νόμνευμα.
1: Δώσ' το πέρα.
3: Έχω και νόμνευμα. Θες νόμνευμα?

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωση συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
3: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελή γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελή. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
4: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
1: Μαγιονέζα Condito, όπως Ελλάδα.

βλέπω στη δουλειά. Είναι μερικές μέρες που έχω τελειώσει από το εργοστάσιο και κάθομαι και σκέφτομαι ακόμα. Λέω, μα τι καθόμασταν εκεί μέσα και βγάζαμε. Είχαμε τρελαθεί στο σωλήνα. Κάθε μέρα χιλιάδες σωλήνες. Σωλήνες δηλαδή.

Μου λέει ένας φίλος, δεν πας να ξεκουραστείς λίγο? Κάψα ρεματάκι, πάω στην παραλία. Μου λέει, τι θες για δόλωμα? Λέει, μήπως θέλεις ουλίκι ή σωλήνα? Κοίταξε να δεις. Λέω, νομίζετε όλοι σας ότι πάντα με τρανόλα.

Πού ρε πως τη μου δουλειά.

Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένη. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

Είμαι ένα φύλλο του φθινοπόρου που πέφτει. Είμαι ένα στρώμα από φύλλα πεταμένα. Κι αυτό το κίτρινο το χρώμα που με βάπτει.

για χαραγή σου και που με βγάλει τα κουνιά σου το χειμώνα. Χωρίς κανόνα, χωρίς κανόνα, χωρίς κανόνα, χωρίς κανόνα, χωρίς κανόνα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής, μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα, η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρα, αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρα στο πέναλτι. Και τώρα μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
3: Το νέο Πελμόκα Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
5: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
2: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η προκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: στην Τιμωτή.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήταν μας κάπου ο Αγγελάκης.
2: Αν δει και αυτό το θέμα κάπου.
1: Θα βάλουμε για τον Αγγελάκη τέτοιο ανάποδο μήνυμα. Ναι, ναι, ναι.

Όσο μεγαλώνω, νιώθω την ανάγκη να λέω ευχαριστώ. Ευχαριστώ την οικογένειά μου, τους φίλους μου, παύλα ανθρώπους μου, τους δασκάλους μου, τους δημιουργούς μου, τους συνεργάτες μου, τον καθένα προσωπικά. Ξέρουν αυτοί. Και πάνω απ' όλα, εσάς που με αφήνετε να παίζω μαζί σας όλα αυτά τα χρόνια. Υποκλίνομαι. Η θάλασσα είναι η γιατριά μου. Με αναγεννά. Με ηρεμεί. Με ηρεμούσε πάντα. Κολυμπώ όλο το χρόνο. Είμαι ό,τι βλέπουν οι άλλοι, αλλά και όσα κρατώ για μένα. Ό,τι είμαι, είναι ένα όριο που το ξεπέρασα. Δεν το παραβίασα, απλώς το ξεπέρασα.

Κυρίες και κύριοι και αγαπητά μου παιδιά, καλή εσπέρα. Με λένε Γιώργο, Γιώργο Μαζονάκη, του Εμμανουήλ και της Κλειούς. Και σας καλωσορίζω στο grand finale της εκπομπής «Σπίτι με το Μέγκα». Τίτλος εκπομπής, «Όσα χρόνια περπατάω, άλλα τόσα τραγουδάω». Όλα αυτά τα χρόνια, 30 και βάλε δηλαδή, έμαθα μέσα από ευκολίες, δυσκολίες, χαρές, απογοητεύσεις, ότι ένα είναι σίγουρο. Η μουσική γιατρεύει την ψυχή. Από τη σκηνή αυτού του υπέροχου θεάτρου, του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, ας ενώσουμε τη φωνή με το μέσα μας. Σας καλώ, σας προσκαλώ σήμερα να βάλουμε τα καλά μας, να μην τρεπόμαστε και να είστε ο εαυτός σας με εξάσκηση της ελεύθερης βούλησης. Κυρίες και κύριοι, το πάρτι ξεκινάει αμέσως τώρα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
2: Μαγιονέζα Condito, όπως Ελλάδα.
3: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
4: Το νέο Pelmoca Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
6: Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα, η εκτέλεση.
7: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον αέρα, σε αποκλεί. Αποκρούεις του μέρα στο πέναλτι.
6: Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχίσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχτια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
1: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και Ανατολικά, Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά, χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
3: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας, αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
4: www.iraklisradio.gr School of Dog Training.

0: επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: Λοιπόν, Γιώργο, καλησπέρα. Ύποπτη στάση των οργανωμένων.
1: Καλησπέρα, Αλέξη.
0: Περίμενε, πρέπει να το γυρίσεις την καρδούλα, να τη βάλεις έτσι από εδώ. Τέλεια. Πρέπει σήμερα να είμαστε κοντά στα μικρόφωνα.
1: Φίλε, τα μικρόφωνα έχουν πρόβλημα, έτσι.
0: Εγώ
1: είδα και την εκπομπή που κάναν τα παιδιά.
0: Πάλι είσαι εκτός.
1: Τα παιδιά προχθές, βράσε μπάλα. Όχι, το κάνεις έτσι. Όχι, κύριε, να το βραχείο να δω. Όχι, τον αγκώνα από εκεί. Όχι, το καλό δεν φτάνει. Εντάξει, να πούμε.
0: Κοίταξε.
1: Πώς το λένε. Δηλαδή, δεν είναι. Εντάξει, είναι.
0: Κοίταξε, είναι, μπορούμε να πούμε να ισχυριστούμε αυτό, ότι φταίνουν τα μικρόφωνα. Και να τελειώνουμε μια και καλή.
1: Κοίτα, δεν το ισχυριστούμε αυτό. Όχι.
0: Όχι.
1: Μα κόψανε την εκπομπή την Πέμπτη, μα κόψαν και τη Δευτέρα.
0: Σωστό και αυτό.
1: Α, δεν είναι.
0: Μια χαρά είναι τα μικρόφωνα.
1: Και τα γραφικά είναι πολύ ωραία.
0: Όλα, όλα.
1: Όλα, όλα.
0: Όλα, όλα, όλα. Όλα. Άμα μπορείτε, πείτε κάτι άλλο.
1: Να γίνει. Έχω χαζώσει τώρα.
0: Μόνο ώρα θα γίνει η εκπομπή και δεν θα φτάνει και για την εισαγωγή μα.
1: Ποια εισαγωγή?
0: Η εκπομπή τη Δευτέρα ήταν συνήθω εισαγωγή.
1: Ούτε επίλογο δεν θα έχει. Όχι η εισαγωγή.
0: Οχ. Λοιπόν. Είναι Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και είναι η ύποπτη στάση των οργανωμένων.
1: Μήπως θα την αλλάξουμε όνομα την εκπομπή? Γιατί τώρα επειδή αλλάξαμε όνομα στο σταθμό. Από ΙΤΑ Ηρακλής Radio έγινε Radical. Ηρακλής Radical.
0: Ναι, Ηρακλής Radical. ΙΤΑ ΡΟ.
1: Ναι, ΙΤΑ ΡΟ. Ηρακλής Radical είπαμε, το λέμε ολόκληρο τώρα. Αλλά λέω μήπως θα αλλάξουμε όνομα και σε εκπομπή.
0: Πώς να λεγόμαστε?
1: Η ύποπτη στάση των οργανωμένων. Με ένα ερωτηματικό στάση.
0: Θα είναι δηλαδή κοσμογονική, κοσμογονία, δεν θα είναι απλά
1: αλλαγή. Λεξικέλευση.
0: Λεξικέλευση, ξεκάθαρα όμως. Μάλιστα. Εντάξει, μπορούμε να το κάνουμε. Η υποπτή στάση των οργανωμένων, μπορούμε να το ρωτάμε. Αυτό. Και ανάλογα με το τι θα λέμε σε κάθε εκπομπή, θα αποφασίζει ο κόσμος στο τέλος.
1: Όχι, ρε.
0: Α, όχι.
1: Όχι. Σιγά με ρωτάμε τον κόσμο.
0: Ποιον ρωτάμε?
1: Γιατί αυτού που είναι τα τέτοια στο σταθμό να πούμε. Αυτού που είναι
0: αυτό. Ναι, μάλιστα.
1: Γιατί, από εκεί περνάει αυτό.
0: Μάλιστα. Τώρα έμαθα ότι κόπηκε.
1: Και άλλη εκπομπή.
0: Μιλώ πιο. Ήταν ακο... Πιο κοντά φέρτο.
1: Πιο κοντά το φέρω.
0: Εκεί πρέπει να το έχει. Εντάξει. Λοιπόν, ήταν να κοπεί η Deutsche Welle Ελλάδος.
1: Ναι.
0: Τελικά τη σώσανε.
1: Τη σώσανε.
0: Σαν για... την R3 κι αυτή.
1: Γιατί κράζανε το AFD, πώς τα λένε αυτά εκεί.
0: Ναι.
1: Ή επειδή θα παίξουμε τη Wolfsburg.
0: Wolfsburg παίζουμε 17 Νοέμβρη.
1: 18 παίζουμε.
0: 17.
1: 18 παίζουμε.
0: Σίγουρα.
1: Σίγουρα.
0: 18 παίζουμε.
1: Ναι, φλαράκι, γιατί 17 Νοέμβρη δεν είναι αργία.
0: Είναι απεργία.
1: Ναι, τέτοια, αλλά θα μας κόψει και αυτή την εκπομπή τώρα, να πούμε.
0: Μάλιστα. Τι λέει, 98 κεφέ, έτσι ακριβώς. Δεν τα καταλαβαίνω τώρα, εδώ παίρνουμε κάτι μηνύματα. Πάμε full για 5-8 και βλέπουμε. Α, κατάλαβα. Λοιπόν.
1: 5-8 τι, τριώρη εκπομπή.
0: Όχι, όχι, γιατί.
1: 6-8 καλά.
0: Για τη θέση του Ηρακλή.
1: Η θέση του Ηρακλή.
0: Κοίταξε, τα πρώτα μηνύματα είναι τα πιο αλλαντάλλων μηνύματα που μπορεί να πάρει.
1: Η θέση 6, η θέση 5-8 και τέτοια. Αυτά δεν είναι. Είναι ακόμα νωρίς για τέτοια πράγματα.
0: Η ώρα δηλαδή πρέπει να τα πούμε.
1: Όχι, είναι νωρίς από τώρα να λέμε τι θέση θα πάρει. Δεν ξέρω τι. Εμείς έχουμε ένα στόχο.
0: Οπα.
1: Να σωθούμε. Χαλαρά, όπως πέρσι στο μπάσκετ είχαμε στόχο πρώτη χρονιά μετά από τόσα χρόνια να σωθούμε.
0: Έτσι.
1: Χαλαρά,
0: και
1: χωρίς
0: να κάνουμε και μια μεγάλη νίκη.
1: Και μετά από. Τέρμι. Πώς το λένε, έτσι και μετά από 9 χρόνια απουσίας από την Κοπρολίγκα. Να το λέμε Κοπρολίγκα, μην μας κόψουν και γι' αυτό.
0: Σούπερ Λίγδα.
1: Σούπερ Λίγδα. Μην μας κόψουν και γι' αυτό, ρε γάμο. Δηλαδή, μήπως έχουμε ότι πρέπει να έχουμε ένα επίπεδο να πούμε. Ξέρω,
0: ναι, τι... να υπάρχει αυτό το επίπεδο.
1: Να το μας κάνουν έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, από αυτή το συνεταιρισμό που θα έλεγε και ο συγχωρεμένος ο Τσιμάκος,
0: ναι,
1: που δεν πάει καθόλου καλά. Λοιπόν, από αυτό το συνεταιρισμό που δεν πάει καθόλου καλά και έχουμε πλήπου πολλά χρόνια. Οπότε ο σκοπός μας είναι η άνετη σωτηρία που να. Και από εκεί και πέρα, ό,τι καλύτερο είναι τώρα. Είτε πέμπτη θέση θα είναι, είτε έβδομη θα είναι, είτε ένατη θα είναι. Εντάξει, από εκεί και κάτω τα αντιψήφια δεν είναι καλά, είναι λίγο αγχώδη.
0: Μάλιστα. Τώρα βλέπω έκανε δηλώσεις ο Μονοβασιώτης σε κάποιο ράδιο.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Ναι, είσαι εδώ.
1: Ναι.
0: Άρα δεν είστε το ίδιο πρόσωπο, γιατί υπήρχαν και αυτά.
1: Ναι, πότε σε έκανε τις δηλώσεις?
0: Τώρα, πριν από λίγο.
1: Εγώ τώρα είμαι εδώ, δεν ήμουν πριν από λίγο εδώ.
0: Είναι ο τρίτος πάνω στον αέρα.
1: Καλά, έχουμε διαφορετική χρειά φωνής. Αυτός μιλάει πιο αρχοντικά.
0: Ναι, άκου λίγο τώρα πώς κατέληξε. Λέει το μήνυμα στον κόσμο του Ηρακλή. Λέει ο κόσμος του Ηρακλή είναι μοναδικός και αναφέρομαι σε αυτούς που είναι κοντά και ακολουθούν την ομάδα. Εντάξει, προφανώς. Είναι ο τρίτος χρόνος στον Ηρακλή. Κάνουμε μια δύσκολη προσπάθεια και ο κόσμος αυτός που είπα είναι κοντά. Τον ευχαριστώ ξανά. Είναι πρώτη φορά. Πρώτη φορά που λέει ευχαριστώ τον κόσμο.
1: Όχι, πρώτη φορά που λέει ευχαριστώ ξανά.
0: Δεν έχει.
1: Άρα το ξαναπεί.
0: Όχι, τον ευχαριστώ ξανά εννοεί γιατί τον ευχαρίστησε
1: κατά
0: τη διάρκεια της κουβέντας.
1: Κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
0: Είναι πρώτη φορά που το λέει.
1: Το έχει πει, έχει πει για τους 3.000 πατιάτες.
0: Όχι, δεν είπε αυτό.
1: Θα
0: πρέπει.
1: Κάνουμε την τέτοια.
0: Όχι. Δεν το έχει πει. Δεν τα έχει πει. Δεν
1: θέλουμε να ξαναχτίσουμε τη Σπάρτη. Όχι, αυτό το θυμάμαι. Τον άκουσα μετά.
0: Είπε για τις 3.000 παρτιάτες, αλλά δεν είπε.
1: Θα ξαναχτίσουμε τη
0: Σπάρτη. Δεν είμαι ευχαριστημένο, δεν είμαι αυτό. Ποια Σπάρτη είναι και τη Λακωνία, να πούμε.
1: Κοιτάξτε, να σα πω κάτι. Ότι είναι ευχαριστημένο φαίνεται.
0: Φαίνεται.
1: Από τις κινήσεις που κάνει. Έτσι. Έβαλε την πρώτη χρονιά λεφτά, δεν μας ανέβασε. Λοιπόν, τον έφαγε εκεί το αυτό. Ο Βοσινάλης, πολύ καλός προπονητής, απολύθηκε από τον Πανσεραϊκό.
0: Νομίζω παραιτήθηκε.
1: Παραιτήθηκε?
0: Ναι.
1: Μπράβο. Μπράβο. Μπράβο. Σωστός.
0: Ο Βασινιάδης παραιτείται, δεν απολύεται.
1: Ναι. Μπράβο. Ναι, μπράβο, να λοιπόν, ναι, παραιτήθηκε λοιπόν.
0: Έχει άλλους λόγους ναι. που φεύγει ο Βοσνιάδης.
1: Όχι, εντάξει, ναι, παραιτήθηκε. Καλά, κάνεις και εγώ. Παραιτήθηκε λοιπόν αυτό. Την πρώτη φορά δεν μπορέσαμε να το. Τη δεύτερη χρονιά ξανά επένδυσε λεφτά στον Ηρακλή. Αυτό που λέει, εγώ μπήκα και για να ξαγιάνω την ομάδα. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, βλέπουμε και ξέρουμε, μειώνονται τα χρέη συνεχώς. Και την επόμενη χρονιά, που ανεβήκαμε και στην Αλφα Εθνική, όπως το είχε υποσχεθεί, αν δεν ανεβούμε φέτος, ανεβούμε του χρόνου. Ναι. Του χρόνου ανεβήκαμε. Δηλαδή αυτά όλα δεν μπορεί να τα κάνει ένα άνθρωπο που δεν είναι ευχαριστημένο. Γιατί ναι, εμένα με νοιάζει με την πράξη. Μας φέρει και ένα προπονητή διεθνούς βεληνικούς, ναι. εγνωσμένης αξίας, σε λέει Ματζάρι.
0: Ναι.
1: Τέτοιο όνομα ούτε. Τούτε ο. Πώς το λένε. Ούτε ο Βαγγέλης ο Πολής δεν έφερε. Ο Μητυλίνιος δεν έφερε.
0: Εντάξει, έφερε τον Κυράστα τότε.
1: Το που... Κυράστα τι ήταν.
0: Ήταν σαν να έπαιρνε τώρα φέτος. Ποιο να σου πω τώρα.
1: Ποιο?
0: Τον Νίκο τον Παπαδόπουλο.
1: Ποιο Νίκο τον Παπαδόπουλο. Αυτό που είχαμε.
0: Ναι, του Άβελ.
1: Λοιπόν, δεν ήταν. Ο Κυράστας τότε ήταν ένας, ήταν μέσα σε αυτή την υπερεκτίμηση των Ελλήνων προπονητών που έπρεπε τότε να πάρουν τις ομάδες που το χρήμα που έστειλε. Ναι, ναι. Α, μπράβο. Δηλαδή, για να καταλάβεις, ας πούμε, ο Κυράστας είχε αντίπαλο δέο στον Πάπη τον Τενέ, ας πούμε. Ήταν ποιος θα πάρει τον Κυράστα και μετά ήταν ο Τενέ δεύτερο όνομα. Και πήρε ο Μητυλινός τον Κυράστα. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ο προπονητής του Παναθηναϊκού δεν τον ανανέωσε ο Παναθηναϊκός.
0: Γιατί
1: δηλαδή, όπως σας πήγα παράδειγμα, μπαίνει και κάποιος ο Γκέραλτ προπονηταράς και ο Γκέραλτ που ήταν στον Όφη, μάλιστα. Και ο Παναθηναϊκός που είχε παράδειγμα τον Όφη, και αυτό το ξέραν όλοι, δεν είναι δικιά μας τέτοια να πούμε. Λοιπόν, γιατί ποτέ δεν πήρε τον Γκέραλτ προπονητή. Καλός προπονητής ο Γκέραλτ, λέω ότι ναι. δεν ήταν.
0: Αλλά για τον Όφη.
1: Βρήκε και τον Ηρακλή μπορεί να ήταν, ας πούμε. Μα δεν του έκανε την κουτσουγκέλα του Μπαλούς, να πούμε. Εκεί που έψαχνα να βρει, είχαμε έναν τερματοφύλακα ψηλό τότε περίοπτο, δεν έψαχνα να βρει την μπάλα, θα μας είχε βγάλει και Ευρώπη ο άνθρωπος. Έτσι πήρε και αυτός 0-1 μέσα στο τέτοιο να πούμε. Μέσα στην Τούμπα.
0: Στην Τούμπα.
1: Λοιπόν. Με το Φοφόκα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν. Δεν θέλω να πω δηλαδή, δεν είναι ότι δεν ήταν καλά.
0: Τερματοφύλακα στο Μαϊλού, ποιο είχαμε το Χαλκιά.
1: Ναι, πού το θυμήθηκες αυτό.
0: Όχι, προσπαθώ να θυμηθώ ποιον είχαμε εκείνη μέρα. Τι κακή
1: μέρα.
0: Τι κακή μέρα.
1: Τι κακή μέρα να πούμε. Το Χαλκιά φέρθηκε σε πολύ άσχημη μέρα. Ναι, ναι,
0: ναι. ναι, ναι. Ο, εντάξει, δεν είναι τώρα το αυτό, δεν θέλω να πω. Δεν ξέρω άμα ήταν. Αλλά
1: όχι,
0: θέλω να πω για εμάς που είμαστε
1: τώρα,
0: στο Χαριλάου.
1: Επειδή παίζαμε στο Χαριλάου προχθές και τότε είχαμε τρεις φορές καλύτερη ομάδα από αυτούς και δεν πήραμε να, και δεν μπορέσαμε να κερδίσουμε. Και εγώ τα θυμόμουν αυτά. Λέω, γιατί έβλεπα μάλλον Ηρακλήδης και μου λέγανε έλα να αλλάξουμε το γούρι. Λέω, μια χαρά είναι το γούρι, 0-0 είμαστε. Τι θέλετε να
0: κάνουμε.
1: Γιατί να αλλάξουμε το γούρι τώρα.
0: Όπως έλεγε και η Χάιδο φεύγοντας από τον Ατρόμητο, τρίτη αγωνιστική μάλλον. Ναι, εκεί, εκείνη τη χρονιά με Γιάννη Τάκη. Οχ, βαθμουλάκο μου. Βαθμουλάκος. Βαθμουλάκο, γεμίζει το σαχούλι.
1: Ναι, λοιπόν,
0: καλά είμαστε.
1: Έτσι. Ναι. Και να μην πω τώρα για μια φορά που πήγαμε εκεί με ομαδάρα και φάγαμε 4 από τον Άρη. Να πούμε.
0: 4 από τον Άρη.
1: Ναι. Παίζουμε κύπελο.
0: Ποια χρονιά είναι αυτό.
1: Αυτό, την καλή ομάδα. Τη Παναγκή Παπαϊωάννου, είναι 1980, ναι. Να και του παίρνουμε πρώτο παιχνίδι στο Καφτατζόγλιο 3-0. Πάμε εκεί να του ρίξουμε και άλλα τρία.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: 2-0 στο ημίχρονο. Ευτυχώς, στο τέλος του πρώτου ημίχρονου κερδίζουμε ένα φάουλ. Εκεί από τη θύρα ένα που ήμασταν εμείς, στείλει την μπάλα Λάκη στο Παπαϊωάννου, πρόεδρο των βετεράνων, έτσι. Ναι. Στείλει την μπάλα Λάκη στο Παπαϊωάννου. Τραβά μια σουτέγκλα 2-1. Άντε, ρε, θα του γυαλίσουμε. Ξεκινάει δεύτερο ημίχρονο στο πρώτο τέταρτο. Πόσο πρόχθες στο πρώτο τέταρτο κάναν αυτοί 30 τελικές.
0: Ναι.
1: Στο πρώτο τέταρτο τι κάναν 2 γκολ. Και γίνεται 4-1. Τώρα του κερδίζει επειδή εκτός έδρας γκολ. Είσαι με 4-1. 3-0 στο Καφτατζόγλιο με το εκτός έδρας γκολ προκρίνησε. Λοιπόν, και περιμένουμε ένα μισάρο, τρώμε τα νύχια μας, τρώμε τα νύχια από τα πόδια μας, τρώμε τα νύχια από τα χέρια μας, τρώμε τα νύχια του διπλανού μας, άμα δεν τον άφηνε να γυμνάμε, να τον καταφάρει. Τέλος πάντων, φύγαμε με 4-1 και πήραμε την πρόκριση.
0: Α, πήραμε πρόκριση,
1: ναι,
0: παρόλο την 4.
1: Πήραμε την παρόλο την 4, ευτυχώς. Λοιπόν, και αυτό θέλω να πω. Τώρα, Ο γάτος ο Ματζάρη τι έκανε.
0: Τι έκανε.
1: Κατενάτσιο, φίλε.
0: Αμάν.
1: Κατενάτσιο.
0: Μάλιστα.
1: Το κατενάτσιο, γιατί το φύγαν οι Ιταλοί, ξέρεις.
0: Γιατί.
1: Γιατί τους αλλάζαν τους προπονητές σαν τα πουκάμισα. Και βρέθηκε ένας εκεί, ένας Ερέρα. Ελένη ο Ερέρα, κάπως έτσι αγώνα και λέει. Άρα, τι. Άμα χάνουμε, μας έχουν τι. Ε, τι. Να μην χάνουμε. Και τι θα κάνουμε. Θα παίζουμε 8-1-1. Βάλε και άμυνα. 7-2-1, ξέρω εγώ. Βάλε άμυνα. Βάλε άμυνα. Δεν θα χάνουμε. Άμα δεν χάνεις, δεν σε διώχνει ο άλλος. Κατάλαβες. Τι πήρε μυρωδιά ο Ιταλός. Έτσι. Τι πήρε μυρωδιά ο Ιταλός.
0: Μια πλάξη.
1: Λέει, πρέπει... Να μην χάσω. Άμα δεν
0: χάσω. Πρέπει όμως και να κερδίσεις.
1: Άμα δεν χάσω. Αργότερα.
0: Αργότερα.
1: Με τη λεβάδια. Λέψε. Άμα δεν χάσω, δεν φεύγω, σου λέει. Κατάλαβες. Εγώ αυτό εδώ το άκουγα το πρωί. Όχι, δεν την άκουσα όλη την εκπομπή τα παιδιά. Το βράσε μπάλα.
0: Ναι.
1: Και το είπε. Από κατενάτσιο λέει πέσαμε. Δεν είδες πως ήταν πίσω έτσι και αυτά. Λέω, όπα, ναι ρε φίλε. Κατενάτσιο. Οι άλλοι δεν μπορούσαν να μπουν. Να πούμε, βάρουσαν από μακριά σουτ.
0: Ζάμπαρ ζούμπαρ.
1: Ζάμπαρ ζούμπαρ. 25 τελικές. Η μία πήγε στο γήπεδο. Η μία πήγε στο στόχο. Οι δύο. Και μία δοκάρι, οριζόντια. Από την πάνω μεριά
0: και όλα. Από την πάνω μεριά.
1: Άμα πήγαινε όμως λίγο πιο κάτω, εκεί
0: δεν πιανόταν.
1: Αλλά λοιπόν.
0: Στην αρχή λε.
1: Στην αρχή λέω, ναι.
0: Γιατί εγώ μετά έφυγα. Πήγα, είδα τον Χάκη στο σπίτι μου. Όχι.
1: Αν νόμιζε στο μπάσκετ.
0: Όχι, δεν μπορούσα. Αγχώθηκε και λέω δεν κάνω μια. Δεν πάω σπίτι.
1: Όχι, εμένα μ' άρεσε.
0: Ξαναγύρισα στα τελευταία λεπτά.
1: Εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ να πούμε αυτό το. Ναι, δηλαδή ότι εκεί. Ρε φίλε, αυτό εμένα είναι το παράπονό μου. Ο Ηρακλής όποτε τον πιέζουν, στα πέντε πρώτα λεπτά τρώει γκολ. Στα πρώτα λεπτά της πίεσης τα χάνουν. Εδώ μας πιέζανε άλλοι 25 λεπτά. Δεν θες 25-20. Δεν βάλαν γκολ. Δεν βάλαν γκολ. Κατενάτσιο. Σου λέω Ματζάρη, θα πάρω το χ, όλοι ευχαριστημένοι θα είμαστε, θα φύγουμε μια χαρά από το Χαριλάου. Γιατί να ρισκάρω εγώ να πάω 2-3, ξέρω εγώ έτσι, αλλιώς εκείνο να πούμε.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: γι' αυτό ξεκίνησε και τους καλούς από την αρχή. Σε λέει, θα ρίξω μέσα να πούμε τους δύο καλούς, τους έχουν δει αυτή την τηλεόραση, θα φοβηθούν και λίγο, θα είναι και λίγο πιο πίσω. Γιατί άμα δεν ρίχναμε τους καλούς από την αρχή, τον Μαρκές και τον Λόπεθ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Μας έχουν στείλει super chat. Τα γυρεώτικα. Καλησπέρα, καλή εκπομπή, χίλια χρόνια Ηρακλής. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα γυρεώτικα. Αυτό. Ναι, για πες, συγγνώμη, λοιπόν, διέψα, αλλά είναι τα, ναι, το χρήμα.
1: Όχι, το χρήμα είναι αυτό. Ναι, κάτσε εδώ πέρα, τι, γιατί αυτό να πούμε.
0: Ναι.
1: Μου λοιπόν, παιδιά, κάντε και κανένα like.
0: Ναι.
1: Γιατί θα μας κόψουν και αυτή την εκπομπή, να ξέρετε. Ναι. Προφανώς τα like ήταν λίγα, σας κάντε και κανένα like. Γιατί κόπηκε η εκπομπή της Πέμπτης, μην κόπηκε της Δευτέρας.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις καλύτερα θα ήταν.
0: Ένας γιατί... φίλος λέει, μόλις μπήκα η πρώτη λέξη που άκουσα ήταν χαλκιάς. Κλείσε φίλε το ράδιο όπως είσαι να πούμε, να μας ακούσει από το τηλέφωνο. Κανονικά, άστο. Δεν σε παίρνει σήμερα, δεν είσαι για. Είσαι για εκπομπή.
1: Συγχωρέθηκε και ο Λάκης ο Χαλκιάς, ο τραγουδιστής.
0: Ναι.
1: Πάγωσε τσιμινιέρα, πια έλεγε αυτό.
0: Όχι, το πάγωσε τσιμινιέρα. Το πάγωσε τσιμινιέρα το λέγει ο Νταλάρας.
1: Μίλεστε τα ονόματα, άμα φάμε κανένα πρόστιμο να πούμε.
0: Δεν, περάσαμε αυτά τώρα. Αυτό έλεγε τη Φάμπρικα.
1: Α, η Φάμπρικα δεν σταματά.
0: Δουλεύει
1: νύχτα μέρα. Είναι το νούμερο 8 και τέτοιο.
0: Ναι, με ξέρουν όλοι με αυτό.
1: 8,
0: σαν και ο τρελός ο Ιταλός, ναι. Ο Ματζάρη.
1: Ναι. Να το. Πώς δένουν όλα.
0: Δεν
1: μας τα λένε, μας τα κρύβουν. Αλλά εμείς εδώ που διαβάζουμε.
0: Δεν τα γράφετε.
1: Που διαβάζουμε τους δίσκους ανάποδα.
0: Ναι.
1: Αλλά από τότε που βγήκε τα CD δεν μπορούμε να τους διαβάσουμε.
0: Ναι. Άλλος προβληματικός άνθρωπος λέει: καλησπέρα στην πιο σωστή, αντικειμενική και νυφάλια εκπομπή του ραδιοφώνου. Και αυτός τώρα ο άνθρωπος είναι ιδιαίτερος, έτσι. Έχει τα προβλήματά του.
1: Φίλε, βλέπει μπροστά να πούμε.
0: Τόσο μπροστά που βλέπει πίσω. Κάνει δηλαδή, ναι. Εντάξει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να πούμε λίγο τα βασικά.
1: Τα χρηστικά. Μας ακούτε.
0: Λοιπόν, καταρχάς, γιατί αυτό είχα ξεκινήσει να λέω. Δευτέρα σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου, ξεκίνησα να το λέω στις 6.
1: Ανοίγουν
0: για
1: τα σχολεία.
0: Όχι, τα σχολεία ανοίξανε.
1: Ανοίξανε.
0: Την προηγούμενη Παρασκευή. Όχι αυτή που μας πέρασε, την προηγούμενη. Έχει καιρό. Τι, εδώ τώρα πάμε να πάρουμε ελέγχους, να πούμε. Περίμενε, κάτσε.
1: Σόπα!
0: Πλάκα κάνεις. Λοιπόν, ξεκίνησα να το λέω στις 6:01, έχει πάει 6:04. Λοιπόν, 6:08 μας ακούτε, η ύποπτη στάση των οργανωμένων, με ερωτηματικό μάλλον. Μας ακούτε από το Ηρακλής Radical, aka ACA δηλαδή, ITARO. Μας ακούτε από το itapavlaro.gr. itapavlaro.gr. Εκεί έχει το application και μας ακούτε. Είναι πάρα πολύ ωραίο το site. Έχει και άρθρα γνώμης, έχει χιουμοριστικά άρθρα τέτοια αυτά. Να μπείτε να το τσεκάρετε το site.
1: Έχει και το πρόγραμμα του ραδιοφώνου. Να ξέρετε, να πούμε, γιατί εσείς είστε φανατικοί αυτής της εκπομπής. Να ξέρετε να δείτε και τις άλλες εκπομπές. Πολλά ναι. καινούργια πρόσωπα, νέα πρόσωπα, με φρέσκο λόγο, με ωραίο λόγο, που μπορείτε να παρακολουθείτε.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, μας ακούτε επίσης άμα εσείς είστε κολλημένοι με το παρελθόν και δεν θέλετε να κάνετε το βήμα μπροστά, από το heraklisradio.gr, το παλιό το site εκεί πέρα, που και εκεί έχει το παλιό το application, μπορείτε να μας ακούσετε. Τώρα αυτά το λέω έτσι, random, μπορεί και να μην υπάρχει, αλλά δεν έχει σημασία. Μπορεί και
1: όχι, εγώ από το παλιό το ακούω.
0: Από το παλιό το ακούς.
1: Ναι.
0: Καλά κάνεις.
1: Είμαι παλιακός.
0: Παλιακός. Ναι, αντικερί. Λοιπόν, μας ακούτε από το YouTube Live. Από το YouTube Live. Εδώ είναι, λέει, που ακούγονται μόνο αλήθειες. Καλά μπήκα? Όχι, φίλε, όχι.
1: Εδώ έχεις δεν μπερδέψει. Ακούγονται μόνο αλήθειες. Εδώ ακούγεται η αλήθεια.
0: Ναι. Εξήγησε το αυτό. Αυτό θέλει εξήγηση.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Δεν θέλει. Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
1: Όχι.
0: Α, όχι.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Δεν χρειάζεται, απλά σκέτο. Λοιπόν, μας ακούτε από το YouTube, στο οποίο θέλουμε να κάνετε και κανένα like που και που. Θέλουμε να κάνετε subscribe. Έχουμε φτάσει τους 5.000 τόσους subscribers. Πώς λέγεται αυτό?
1: Εσύ, έλα. Μήπως άμα φτάσουμε περισσότερο subscribers μας κόψουν και αυτή την εκπομπή?
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω εγώ.
0: Σου λέτε δεν έχουμε ανάγκη τώρα.
1: Καλά, δεν είναι ότι μας έχουν ανάγκη, σιγά να πούμε.
0: Σωστό και αυτό. Σαν ζημί σου φέρνουμε. Συνήθως στη δική μας εκπομπή φεύγουν και δύο άτομα, τα έχουμε πει αυτά.
1: Λοιπόν.
0: Εμείς τους μειώνουμε. Τέλος
1: πάντων. Εμείς κάνουμε και ένα τέτοιο τώρα που δεν είναι σωστό. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Τι. Να το διορθώσουμε.
1: Ότι ρε παιδί μου, το Ηρακλής Radio κάνει βήματα πρόοδου.
0: Κάνει.
1: Έτσι. Εφανή βήματα πρόοδου. Δεν είναι ότι ανακάλυπτουμε την πυρίτιδα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γι' αυτό έχει γίνει κιόλας και Ηρακλής Radical. Έτσι, αυτό μέσα στα βήματα πρόοδου είναι και αυτό. Λοιπόν, εμείς λίγο τώρα το χαλάμε. Βλέπω όλες οι εκπομπές είναι τηλεοπτικές, με κάμερα, με ωραία πρόσωπα, με ωραίο λόγο, σοβαρούς ανθρώπους κάθονται στα μικρόφωνα, μιλάνε, κάνουν, έχουν. Εμείς τώρα είμαστε εδώ. Εντάξει, κόψαμε τα σπόρια, δεν μπορούμε να μας κατηγορήσουν για τα σπόρια. Λοιπόν, σταματάμε να τρώμε τα μίξα.
0: Τα σπόρια τα δίνει ο διαιτητής στην λοιπόν, αντίπαλη ομάδα συνήθως.
1: Λοιπόν, κατάλαβες.
0: Έχω ένα μήνυμα το οποίο πραγματικά είναι ένα μήνυμα που χρήζει ανάλυσης, Γιώργο. Συνήθως δηλαδή τα μηνύματα τα διαβάζουμε σε καμιά ώρα. Αλλά αυτό είναι μήνυμα που μας αξίζει.
1: Ναι, να το λοιπόν, πούμε. Γιατί θα
0: ο λέμε. Ο Άγγελος λοιπόν.
1: Μόνο
0: λέει,
1: θα λέμε που μας κόψε την εκπομπή να πούμε.
0: Ναι. Πριν πάμε στα χρηστικά, πώς στέλνετε μήνυμα και τέτοια, να πάμε σε κάποιον που ήξερε να στείλει μήνυμα. Λοιπόν, ο Άγγελος λέει: μου είπε κάτι σοβαρό ο κύριος που προσέχω και θέλω τα φώτα σας. Εκεί που άνοιξε το πρώτο σούπερ μάρκετ ο Μασούτης πριν καμιά πενταριά χρόνια, ήθελε να ανοίξει ο Κούδας σούπερ μάρκετ και του το άρπαξε από τα χέρια ο Μασούτης και του είπε: εσύ ασχολήσου με την μπάλα και εγώ με την αγορά. Ισχύει. Το 1976 ήταν Αντιγονιδών και ότι πήγαινε με ένα κλειό που τότε ήταν σαν να κυκλοφορήσει με Πόρσε. Αυτό τώρα είναι ένα μήνυμα το οποίο μπορεί να ανοίξει αυτή την εκπομπή. Μας ταιριάζει. Μας αξίζει. Μας χρειάζεται. Στην Αντιγονιδών, 1976, άνοιξε ο πρώτος Μασούτης.
1: Εκεί είχε ανοίξει.
0: Για να το λέει ο κύριος που τον προσέχει.
1: Εγώ ξέρεις, θυμάμαι το Μασούτη.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τότε δεν πήγαινα στην Αντιγονιδών. Εκεί ο Ολυμπιάδος. Τώρα που είναι Ολυμπιάδος και Αθήνας παλιά, ο Ολυμπιάδος ήταν Αθηνάς.
0: Δεν ήταν Μασούτης εκείνο.
1: Εκείνο Μασούτης ήταν. Εκείνο το γωνιακό, ναι. Που είναι
0: δεν τώρα, ήταν από πάντα Μασούτης.
1: Εγώ θυμάμαι εκεί ήταν Μασούτης από τότε που άνοιξε ο Μασούτης. Τώρα πριν δεν ξέρω αν ήταν κάτι άλλο.
0: Μασούτης στην Ολυμπιάδος έγινε πολύ αργά.
1: Όχι, αργά δεν είναι.
0: Όταν λέμε αργά. Ήτανε Μπίσκας και πριν τον Μπίσκα ήταν ένα άλλο που δεν μπορώ να το θυμηθώ. Που είχε ένα λογότυπο κίτρινο και κάτι άλλο. Πριν τον Μπίσκα. Αλλά δεν μπορώ να το θυμηθώ τώρα.
1: Κάτσε ρε, για πού λες.
0: Στην Ολυμπιάδος είχε δύο σούπερ μάρκετ που είναι δύο Μασούτιδες. Και τα δύο ήταν Μπίσκας.
1: Περίμενε.
0: Ένα είναι προς την παλιά Λαχαναγορά.
1: Δεν μιλάμε εκεί κάτω.
0: Και ένα είναι. Για δύο σου μιλάω.
1: Στην Λαδογήτρια που είναι.
0: Και το άλλο είναι στην Λαδογήτρια.
1: Απέναντι εκεί βλέπεις η Εκκλησία.
0: Ναι. Και τα δύο ήταν Μπίσκας.
1: Ναι, εγώ
0: ναι,
1: 100%.
0: Δηλαδή, και πιο πριν ήταν κάτι άλλο που
1: εσύ
0: δεν μπορεί.
1: Εσύ πού τα θυμάσαι αυτά, αφού τότε μικρός ήσουν.
0: Γι' αυτό σου λέω, σκέψου άρα για να τα θυμάμαι εγώ, πάει να πει ότι.
1: Περίμενε, το 76 εσύ που ιδρύθηκε ο Μασούτης, τώρα κάνουμε και
0: το 76 που ιδρύθηκε ο Μασούτης, εγώ ήμουν μείον.
1: Θα μας κόψει εκπομπή και να κάνουμε διαφημίσει, δεν παίρνουμε φράγκα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι σωστό να πούμε αυτά. Α μην λέμε για σούπερ μάρκετ.
0: Να μην λέμε για σούπερ μάρκετ.
1: Για τον Κούδα.
0: Για τον Κούδα.
1: Για τον Κούδα.
0: Ο Κούδας ήταν.
1: Πότε Βούδας, πότε Κούδας.
0: Πότε Ιησούς και Ιούδας.
1: Αυτό ξέρει το τραγούδι τι.
0: Τι, για πες.
1: Αυτό. Το είχε γράψει ο Ρασούλης.
0: Ναι.
1: Για πότε Βούδας, πότε Κούδας, πότε Ιησούς Χριστός, γιατί τότε για τους αριστερούς ήταν η φάση που αλλάζανε.
0: Δηλαδή τι μεταλλάσσονταν.
1: Είχαν βαρεθεί να είναι κομμουνιστές, γιατί εντάξει είδαν ότι δεν γίνεται τίποτα.
0: Μπερλινγκουέρ, ναι,
1: αρχίζανε μετά, να το ρίχνουν στη θρησκεία, ξέρω εγώ, στον βουδισμό, στα εναλλακτικά. Μετά αρχίζανε το ποδόσφαιρο και τέτοια. Λοιπόν, και το είπε αυτό, παιδιά, το έχετε παραχέσει, ας πούμε. Δηλαδή δεν ήταν κάτι για να εξυπνήσει τον Κούδα, ούτε για να το μειώσει. Έκανε μειοκαταληξία με τον Βούδα. Γιατί άμα θυμάσαι αυτό είχε μπλέξει με τον Όσο.
0: Ποιο νόσο, δεν ξέρω.
1: Τον νόσο το, δεν το ξέρεις, έναν αυτό, έτσι ανατολικές φιλοσοφίες και τέτοια. Δεν τα ξέρεις αυτά. Τέλος πάντων, είχε μπλέξει με αυτά.
0: Όχι,
1: και ήθελε να κάνει.
0: Διαφώτισε με.
1: Ναι, μα τέλος πάντων, αυτά να πούμε. Και έβγαλε αυτό το τραγούδι, πότε Βούδας, πότε Κούδας. Που ηρωνευόμενος στους αυτούς που αλλάζουν. Μάλιστα. Εκεί που δεν πηγαίναν στην μπάλα, αρχίσει ξαφνικά όλοι αρχίζουν να πηγαίνουν στην μπάλα. Ξέρω εγώ, σταμάτησε να είναι το όπιο του λαού που λέγαν κάτι τέτοια. Μετά αρχίζει σε ανατολικές φιλοσοφίες για το πότε Βούδας, πότε Κούδας, το γυρίσατε και τέτοια. Λοιπόν. Και μετά αυτό έγινε όμως πως το παίρνει ο λαός αυτό και το μεταστρέφει.
0: Το μεταστρέφει, ναι.
1: Καταστασιακά κόλπα είναι αυτά.
0: Καταστασιακά, ακριβώς.
1: Ναι, λοιπόν, σε τέτοια φάση.
0: Μάλιστα. Δεν το ήξερα αυτό, τι έχει.
1: Ναι,
0: να
1: και
0: κάνει
1: γι' αυτό πολλοί το νομίζανε ότι ήταν και πάω. Και λέει, όχι, παιδιά, εγώ όφι είμαι.
0: Όφι είναι, ναι, ναι. Αυτό δεν μπορεί να το πούνε.
1: Τώρα όχι, αλλά τότε υπήρχε αυτή η παρεξήγηση.
0: Τώρα το λένε ακόμα, νομίζω, ότι ο Ρασούλης ήταν και φίλο ΠΑΟΚ. Αλλά δεν του έχουν βγάλει όλου ΠΑΟΚ. Το Μάνο Λοΐζο το βγάλαν ΠΑΟΚ, τέτοια αυτά, όλου του έχουν βγάλει.
1: Όλοι.
0: Ναι.
1: Όπως... Και ξέρει.
0: Παλιά που
1: και το άλλο, όχι, περίμενε. Ένα συγνώμη. Είναι αυτό. Ναι. Όλου αυτού του βγάζουν φίλο ΠΑΟΚ και όλου του ΠΑΟΞίδε τι του βγάζουν. Όχι, όλου του περισσότερου τι του βγάζουν. Φίλο Ηρακλήδη. Πήγαινε ρε τα ΠΑΟΞί, έτσι και πέρα. Θα σε πει εγώ στο Στίβο, εμένα ο παππού μου. Εγώ τον Ηρακλήδη του συμπαθώ, εγώ τον αγαπάω. Εγώ είπα τον Ιβάν να τον βοηθήσει να ανέβει. Εγώ τα εισιτήρια που έχω κόψει για τον Ηρακλήδη, άμα τα βάλει από εδώ, πάω ταξίδι στην Αυστραλία. Δηλαδή τέτοια πράγματα. Όλοι. Όλοι οι μη παοξίδες είναι φίλο παοξίδες και όλοι οι παοξίδες είναι φίλο Ηρακλήδης.
0: Τελικά, μήπως δεν υπάρχει αυτή η ομάδα. Δεν ξέρω, μήπως δεν έχει κόσμο τελικά. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εν πάση περιπτώσει, πώς στέλνετε μήνυμα τώρα, να ξαναπούμε. Αφού πήγαμε στο Βούδα, τον Κούδα και τις ανατολικές φιλοσοφίες και τον Όσο.
1: Τη λίγη απορία του φίλου ακροατή δεν τη λύσαμε.
0: Τι να λύσουμε τώρα.
1: Δεν το ξέρουμε αυτό, φίλε.
0: Δεν το ξέρουμε. Αυτό με τον Κούδα και το σούπερ μάρκετ. Και είναι μια, πραγματικά είναι ένα θέμα εκπομπής, το οποίο είμαι σίγουρος ότι ταλανίζει όλο το λαό του Ηρακλή σήμερα που μιλάμε. Δηλαδή, πιστεύω ότι όλοι συνδέθηκαν σήμερα, ας πούμε, ρε παιδί μου, στο Ιταρό, για να δούνε αν όντως ο Κούδας ήταν να πάρει το πρώτο σούπερ μάρκετ που τελικά το πήρε ο Μασούτης. Αυτό είναι κάτι το οποίο. Αυτό έπρεπε να ζητήσουμε εξηγήσεις. Είναι κάτι που θα μείνει ιστορικά τεκμηρίωτο. Θα κάνουμε ρεπορτάζ και θα επανέλθουμε στην επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, πώς στέλνετε μήνυμα, και ιδανικά θέλουμε τέτοια μηνύματα σαν του Άγγελου. Αυτά μας αξίζουν. Θέλουμε δηλαδή τέτοια ζητήματα, ας πούμε, τα οποία είναι τελείως άσχετα με αυτά που συζητάμε τώρα.
1: Είναι πρώτη γραμμή επικαιρότητα.
0: Είναι πριν την είδηση. Δηλαδή δεν προηγείται τη ειδήσεω.
1: Φτιάχνουν ειδήσει.
0: Φτιάχνουν ειδήσει, έτσι ακριβώς.
1: Και συνειδήσει.
0: Και συνειδήσει και αυτό. Μας στέλνετε μήνυμα στο Messenger και στο Instagram του Ιταρό. Ιταρό, έτσι λέγεται. Θες να ανοίξω. Να βάλω τέτοιο.
1: Ναι, βάλε.
0: Όταν μπήκα εδώ μέσα έχει πολική θερμοκρασία και το κλειστό.
1: Το ξέρω καλά, καλά.
0: Άσου, δεν φαντάζεσαι. Λοιπόν, μας στέλνετε μήνυμα στο Messenger και στο Instagram. Αυτά τα μηνύματα τα διαβάζουμε σίγουρα. Σίγουρα. Δεν χάνουμε, δηλαδή δεν έχουμε χάσει ποτέ ιστορικά μήνυμα. Και στέλνετε και μήνυμα και στο YouTube. Όπου εκεί πέρα. Τι μαλάγε. Μίλησα με γυραιή κυρία από τη γειτονιά μου. Με ρώτησε αν η Χάιντο ήθελε να αγοράσει την Τράπεζα Ελλάδος με συνέτερο τον Κέσιο. Ξεκίνησε τώρα. Λοιπόν, μας στέλνετε μήνυμα και στο YouTube, που υπάρχει σοβαρή περίπτωση να το διαβάσουμε, αλλά το πιθανότερο είναι να μην το διαβάσουμε, γιατί εκεί πέρα γίνεται έτσι, μιλάτε και μεταξύ σας λίγο, ρε παιδί μου, και όλα καλά. Αν θέλετε οπωσδήποτε να διαβάσουμε αυτό που έχετε να πείτε στο YouTube, μπορείτε να στείλετε ένα super chat, το οποίο οπωσδήποτε θα το διαβάσουμε. Ο Διαμαντής λέει, είναι τελικά Ηρακλής. Ο Διαμαντής ο Μασούτης, ναι, παιδιά, ο παππούς είναι Ηρακλής 100%.
1: Αυτός που δεν άφησε τον Κούδα να ανοίξει σούπερ μάρκετ.
0: Αυτός.
1: Ναι.
0: Και τον είπε πάνε εσύ στην μπάλα.
1: Ναι.
0: Α, τώρα είναι αυτός Ηρακλειδέας.
1: Ηρακλειδέας είναι. Είδες
0: και μετά έκανε. Έγινε προπονητής του Ηρακλείου Κούδας.
1: Ναι.
0: Σωστό. Λοιπόν.
1: Και μετά έγινε τραγούδι.
0: Ναι, και μετά έγινε τραγούδι. Είμαι σίγουρος πως μια εβδομάδα ο χημικός θα ασχολείται με αυτό και θα μας ανοίξει τα μάτια την άλλη εβδομάδα, λέει ο Άγγελος. Για το ζήτημα του Μασούτη. Αυτό θα σου λέω, θα γίνει ρεπορτάζ σίγουρα. Θα ρωτήσουμε εδώ, στο μικρό κόσμο του Κατσανίου, θα συζητηθεί πάρα πολύ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Από πού να ξεκινήσουμε τώρα και
1: από τα διάρκειας.
0: Για πες.
1: Φιλαράκι, φέτος ο πρόεδρος, τώρα που με την επαφρομή τη συνέντευξη που έδωσε. Δεν ξέρω άμα μίλησε για τα διαρκείας. Και έγινε ένα στερητικό.
0: Που δεν μιλάει για τα διαρκείας.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και αυτό το πράγμα μετατόπισε το βάρος της συζήτησης.
0: Και την πήγε στο ματσάρι.
1: Μπράβο, να χαρώ εγώ.
0: Να το ρε, φίλε.
1: Σήμερα το πρωί, λοιπόν, έτσι, με καθαρό μυαλό, μετά από. Γιατί βοηθάει αυτό το ότι παίζουμε Σάββατο. Έχουμε την Κυριακή λίγο να αποφορτιστούμε από την τέτοια. Και τη Δευτέρα με πιο καθαρό μυαλό να μην το πει. Κάπως δηλαδή το δουλεύουμε στο μυαλό. Ναι. Λέω, τι γίνεται τώρα εδώ πέρα. Τι χάσαμε, τι βρήκαμε, να έγινε αυτό. Και λέω. Αυτή η προπονητολογία φέτος. Αυτή η ματσαρολογία να πω.
0: Ματσαρολογία.
1: Έτσι. Πώς.
0: Μεταφράζεται. Πώς ερμηνεύεται.
1: Γιατί έγινε αυτό το πράγμα.
0: Γιατί έγινε.
1: Γιατί ο Μονεβασιώτης πέρασε ένα καλοκαίρι και δεν έγινε κατά διαρκέας τίποτα. Δεν έβγε καμιά ανακοίνωση από την ΠΑΕ, δεν είπε ο ίδιος τίποτα, δεν είμαι ευχαριστημένος, δεν είμαι δυσαρεστημένος, δεν είπε αυτό, δεν είπε εκείνο. Και τι να. Ο Ηρακλειδέας που θέλει. Ψάχνεται να προβληματιστεί και να εμβαθύνει και να κάνει, σου λέει ματσαρολογία.
0: Ματσαρολογία.
1: Γιατί παίζει 3-5, γιατί δεν βάζει τον ένα, γιατί βάζει τον άλλον, γιατί τον βάζει δεξιά, γιατί δεν τον βάζει αριστερά, γιατί κάνει τέτοιες δηλώσεις, γιατί ο Κόντης λέει άλλα, γιατί αυτό. Και αρχίσαμε να έχουμε αυτό το πράγμα. Ενώ τις προηγούμενες φορές είμαστε μια χαρά. Μιλούσαμε για τα διαρκές που είναι ακριβά.
0: Σωστό.
1: Όχι είναι ακριβά, όχι δεν είναι ακριβά, όχι είναι ακριβά, αλλά δεν πειράζει που είναι ακριβά να τα πάρουμε, γιατί δεν είπε κάποιος ότι είναι ακριβά.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, έτσι. Μόνο εμείς νομίζω... είπαμε λίγο, όλα τα πράγματα έχουν ακριβήνει, αλλά τελικά λάθος. Είχαμε ναι. Γιατί τώρα ακριβήνανε που πήγε 2,5 ευρώ η βενζίνα.
0: Τώρα άστο.
1: Ναι, άστο να πάει. Ευτυχώς προλάβατε και πήρατε διαρκείας.
0: Τρέμω να δω τα διαρκείας επόμενης χρονιάς με 2,5 ευρώ τη βενζίνη.
1: Έτσι, αλλά βλέπεις για 2,5 ευρώ τη βενζίνα, εγώ δεν είδα πουθενά να γίνεται θέμα να πούμε. Έτσι.
0: Όχι, ρε.
1: Εκτός από κάτι αριστεριστέ εκεί στο Φουμπού, να πούμε που αυτό εκείνο κάνουν για τη βενζίνα, η υπόλοιπη είναι τρίτη.
0: Πώς λέει ο Άδωνης, που είναι. αχ, πώς το λέει. Γκρινιάριδες. Μιζέρια. Μιζέρια. Τρελά πράγματα.
1: Ναι.
0: Δυόμιση ευρώ βενζίνη.
1: Δυόμιση ευρώ βενζίνη.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν λέει κανένα τίποτα.
0: Όχι.
1: Τα ακριβά διαρκέω σου μπερδεύει. Και αυτό το λέω, δεν το λέω μόνο για του Ηρακλήδε που τα πληρώνανε. Το έλεγε και ο υπόλοιπο κόσμο. Δηλαδή ασχολείται με το πόσο έχει το διαρκέα σε εμά. Τώρα δεν ξέρω, αυτοί όλοι ασχοληθήκανε με το εισιτήριο του Άρη. Γιατί
0: φίλοι του Άρη. Οι Αργιανοί κράζουνε.
1: Οι Αργιανοί.
0: Οι
1: άλλοι. Οι Αργιανοί καλά κάνουν.
0: Όχι.
1: Πώς και εμεί, δηλαδή, όταν μπαίνει και ο Ηρακλήδε αυτό, φυσικά καλά κάνει. Αυτό θα το πλήρω, δεν έχει κάθε λόγο να πει το ένα, το άλλο, έτσι και τέτοιο. Δεν αγαπητοί του τα φυτά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Ότι οι άλλοι γιατί νοιάζονταν για το διαρκέα του Ηρακλή. Σας έβαλε πολύ ακριβό διαρκέα ο Φούρναρης, σας έκανε αυτό, θα σας κάνει εκείνο, ξέρω τι. Γιατί οι άλλοι νοιάζονταν.
0: Οι άλλοι νοιάζονταν.
1: Ναι, που δεν νοιάζονται για τη βενζίνη.
0: Όχι.
1: Ούτε για τα ακριβά διαρκέα τώρα, ούτε για τα ακριβά εισιτήρια του Καρυπίδη στου Αργιανού νοιάζονται.
0: Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Ξέρεις τι. Τώρα μια και πιάσαμε τη ματσαριάδα. Γιατί περί έπους πρόκειται. Δεν είναι δηλαδή. Ζούμε επικές στιγμές. Εμένα μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Δηλαδή το ήθελα ρε παιδί μου τα προηγούμενα 7 χρόνια τουλάχιστον. Γιατί αυτή η προπονητολογία υπάρχει με Μονεβασιώτη, ξέρεις. Αλλά δεν ήταν ακριβώς προπονητολογία αν μας αρέσει ο προπονητής ή όχι. Ήταν αυτό ρε παιδί μου πόσες μέρες θα μείνει ο προπονητής. Δηλαδή θα μείνει 4 μέρες, θα μείνει 8, θα μείνει 12. Εκεί. 13 δεν νομίζω ότι είπε κανένας. Λοιπόν. Εμένα μου είχε λείψει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ρε παιδί μου, τα προηγούμενα χρόνια λέγαμε όχι εγκυητική, όχι ομάρα, όχι το ένα, όχι το άλλο. Μ' αρέσει.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει. Εγώ τον γουστάρω την προπονητολογία.
1: Ναι.
0: Μα, δεν, επειδή έχουμε ψηφιστεί ως οι πιο άμπαλοι του Ιταρό και γενικά, ρε παιδί μου, έχουμε την ευχαίρεια.
1: Δεν έχουμε ψηφιστεί.
0: Ψηφιστήκαμε, λέει.
1: Διαβοής.
0: Α, διαβοής. Ναι. Διαβοής.
1: Χρηστήκαμε.
0: Χρηστήκαμε. Ναι. Χρηστήκαμε πιο άμπαλοι και σε αυτό είναι καλό. Γιατί τώρα, ας πούμε, που είσαι σε δύσκολη τέτοια, γιατί είναι φουρτουνάκιδες και βροντάκιδες και πρέπει να διαλέξεις. Εμείς ως άμπαλοι λέμε: παιδιά, εμείς δεν έχουμε ιδέα από μπάλα να πούμε.
1: Όχι,
0: να σας πούμε για τα τσιγάρα που καπνίζει. Άμα θέλετε να πούμε κανένα τέτοιο. Είμαστε καλά σε αυτό. Είμαστε καλυμμένοι.
1: Από την μπάλα έχουμε, αλλά βλέπετε στη μεγάλη κορυφή. Δηλαδή, σε πούμε για το κατενάτσιο. Τώρα ναι. Θα σε πω γιατί θα βάλει αυτούς και τέτοια. Θα σε πω εγώ κάτι, αλλά δεν ξέρω τώρα. Θα σε πω τι έχω ακούσει.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, το βάζει τον παίχτη ανάποδα. Το βάζει από
0: το βράσε μπάλα που για να καταλάβω τι γίνεται.
1: Εγώ το βράσε μπάλα το ακούω για τα πιο ουσιώδη. Αυτό σου λέω εκεί, άκουσε το κατενάτσιο.
0: Ορίστε.
1: Τσακ, θυμήθηκα κατενάτσιο να πούμε. Ναι. Λέω, τάκ, μπράβο. Λοιπόν, και η αλήθεια είναι εκεί, ξέρεις, άμα ακούσω εγώ ένα-δυο πράγματα τα οποία με ανοίγουν το μυαλό, σταματάω. Δεν πάω παρακάτω.
0: Μα δεν χρειάζεται κάτι άλλο.
1: Όχι, χρειάζεται. Να το τελειώσει το βιβλίο. Εγώ εκεί σταματάω. Λέω, εντάξει. Φτάνει.
0: Μα κοίτα, μετά μπορείς να συνεχίσεις τη θεωρία βάζοντας τα δικά σου στοιχεία. Και να πεις στο τέλος ότι να είναι. Δεν είναι πρόβλημα. Αυτό είναι ακόμα καλύτερα.
1: Λοιπόν, έτσι λοιπόν τώρα.
0: Πρόσεξε. Έχω όμως, επειδή θέλουμε να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα, έχω μία ένσταση σε αυτό.
1: Σε ποιο?
0: Στην προπονητολογία την τωρινή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μ' αρέσει αυτό το πράγμα που μαλώνουν οι Ηρακλητές μεταξύ τους για το αν ο Ματσάρη είναι ο κατάλληλος προπονητής ή όχι. Μ' αρέσει. Όσο και να μας ακούγεται περίεργο, είναι υγεία. Υπάρχει όμως ένα κομμάτι μέσα σε αυτό το υγιές κλίμα και αυτό το τέτοιο, το οποίο δεν είναι υγεία. Α, θα σου πω τώρα τι έχω αντιληφθεί. Τι έχουν πιάσει οι κεραίες μου. Και τι διακρίνω κυρίως από τα σχόλια στα social media, αλλά και λίγο έτσι, ρε παιδί μου, με τον κόσμο που μιλάω στο τηλέφωνο ή με τους ανθρώπους που βρεθήκαμε στο fan zone και αυτά. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 4 κατηγορίες ανθρώπων. Είναι οι 2 κατηγορίες που τις γουστάρω. Δηλαδή, είναι οι άνθρωποι που γουστάρουν το Ματσάρη σαν προπονητή και είναι και οι άνθρωποι που δεν γουστάρουν το Ματσάρη σαν προπονητή. Και οι 2 αυτές οι κατηγορίες, είτε ο ένας θέλει να φύγει ο Ματσάρη, είτε ο άλλος θέλει να μείνει ο Ματσάρη, έχουν σαν στόχο να πάει καλά ο Ηρακλής. Άρα έχουμε τον ίδιο στόχο. Εντάξει. Δηλαδή, αυτοί οι 2, ό,τι και να γίνει, θα μείνει ο Ματσάρη, θα φύγει ο Ματσάρη. Θα το βρούνε γιατί θέλουν να φτάσουν στον ίδιο προορισμό. Υπάρχουν τώρα όμως και 2 άλλες κατηγορίες ανθρώπων, οι οποίοι κρύβονται πίσω από αυτές τις κατηγορίες, οι οποίοι έχουν να κάνουν με το εξής. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούν το Ματσάρη και τον χαρακτήρα του και αυτά που λέει κτλ. Γιατί, ρε παιδί μου, εδώ και 3 χρόνια θέλουν να κάνουν μία κριτική στο Μονεμβασιώτη. Και επειδή βλέπουν ότι δεν υπάρχει πρόσφορο έδαφος, γιατί ο Ηρακλειδέας αυτή τη στιγμή το στηρίζει. Α, μην λέμε, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Το στηρίζει τον πρόεδρο.
1: Γιατί και... μπορούσαμε να κάνουμε κι αλλιώς.
0: Ακριβώς, γιατί θα μπορούσαμε να κάνουμε κι αλλιώς. Ναι, προφανώς.
1: Γιατί να μην το στηρίξουμε, τι να μην το στηρίξουμε, δηλαδή.
0: Αυτό. Και το είπες πολύ σωστά.
1: Γιατί δεν μας ανέβασε, γιατί δεν μας το έκανε, γιατί δεν έκανε μεταγραφές, γιατί δεν πληρώνει τα χρέη. Τι, γιατί αφήνει απλώς τους παίχτες, τι, γιατί να μην το στηρίξουμε.
0: Όχι, θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν είδαν τον ερχόμο του Μονεμβασιώτη με καλό μάτι για τον ΑΒ γάμα λόγο. Για τον λόγο.
1: Για αισθητικούς λόγους.
0: Γιατί υπάρχουν άλλοι με το δίκιο του, α πούμε, οι οποίοι τσατίστηκαν πάρα πολύ με τον τρόπο που μιλάει, ας πούμε, ο Μονεμβασιώτης, ξέρω εγώ, για τον κόσμο του Ηρακλή που δεν έρχεται στο γήπεδο.
1: Εντάξει, άμα του ζητήσει την κόρη του, ας μην τη δώσουν οι
0: γανείς. Εντάξει, παιδί μου, κοίταξε, τώρα μην λέμε, μην κορδευόμαστε και εμάς δεν μας αρέσει αυτά που λέει τώρα.
1: Γιατί?
0: Γιατί εντάξει τώρα.
1: Γιατί δεν σας αρέσει?
0: Μην μπούμε σε αυτό. Ας πριν πάμε εκεί. Λοιπόν, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι, ρε παιδί μου, έχουν τώρα στοιχηθεί πίσω από το Ματσάρη και στην ουσία βαράνε Μονεμβασιώτη μέσω του Ματσάρη. Και είναι και οι άλλοι άνθρωποι, είναι και μια άλλη κατηγορία ανθρώπων, οι οποίοι στην ουσία δεν ενδιαφέρονται τόσο πολύ για το πώς θα πάει ο Ηρακλής, ενδιαφέρονται απλά για να είναι στοιχημισμένοι πίσω από το άρμα, πίσω από τα θέλω της ΠΑΕ. Τώρα η ΠΑΕ, μεταφράστε το όπως θέλετε, δηλαδή του Μονεμβασιώτη, του Κόντι, ανθρώπων άλλων μέσα, ξέρω εγώ κτλ. Δεν ξέρω πιανού. Εν πάση περιπτώσει είναι αυτό. Αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα. Αυτό μπερδεύει τον κόσμο. Γιατί είναι δύο πλευρές οι οποίες έχουν πάρα πολύ καλά κίνητρα, που είναι το να πάει καλά ο Ηρακλής. Και ο άλλος λέει ότι εγώ, ρε φίλε, για να πάει καλά ο Ηρακλής, πιστεύω ότι ο πρόεδρος πρέπει να το διώξει το Ματσάρι. Ο άλλος λέει ότι, παιδιά, εγώ πιστεύω ότι για να πάει καλά ο Ηρακλής, ο πρόεδρος πρέπει να στηρίξει το Ματσάρι. Αυτό είναι καλό. Και είναι μετά και οι άλλοι που λένε ότι εγώ, επειδή θέλω να την πω στο Μονεμβασιώτη, αλλά δεν με παίρνει τώρα, γιατί ακόμα, όπως λέει και ο σύντροφος Κουτσούμπας, οι συνθήκες, να πούμε, δεν έχουν οριμάσει. Συνεχίζομαι, να πούμε, και το χτυπάω μέσω Ματσάρι. Και είναι και οι άλλοι οι οποίοι λένε ότι, εγώ, να πούμε, ό,τι και να πει η ΠΑΕ, και δεν βάζω τώρα το Μονεμβασιώτη, λέω η ΠΑΕ γενικότερα, γιατί ο καθένας έχει εκεί πέρα το δικό του βιλαέτη. Τι αυτό, να διώξουμε το Ματσάρι τώρα όλοι. Γιατί αυτό νομίζω ότι, ή μπορεί όντως να θέλει, ξέρω εγώ, κάποιος μέσα από την ΠΑΕ. Αυτό το θέμα δημιουργεί πρόβλημα. Εμείς πρέπει και στο δημόσιο διάλογο, αλλά και σε αυτά που κάνουμε, ρε παιδί μου, στα social media, αλλά και όταν διαδρούμε με κάποιον άλλον Ηρακλειδέα, να το διακρίνουμε αυτό το πράγμα. Να καταλαβαίνουμε τι θέλει ο άλλος, για να καταλαβαίνουμε τα κίνητρά του. Θέλει ο άλλος να χτυπήσει το Μονεμβασιώτη, ή θέλει να στηρίξει απλά το Μονεμβασιώτη και στα παπάρια του να πούμε πώς θα πάει ο Ηρακλής. Είναι πρόβλημα. Εμείς πρέπει να υποστηρίζουμε τους ανθρώπους οι οποίοι απλά θέλουν να πάει καλά ο Ηρακλής. Και μπορεί να διαφωνούμε στον τρόπο. Μπορεί να διαφωνούμε. Καθένας έχει την άποψή του. Και εγώ, καφενιακά, άμα με ρωτήσεις, έχω άποψη για το Ματσάρι. Δεν πρόκειται να την πω ποτέ. Γιατί δεν με αφορά. Πώς να σου πω. Για μένα όλα αυτά τα ζητήματα έχουν έναν κοινό παρονομαστή. Ότι υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος διοικεί την ομάδα. Και αυτός είναι υπεύθυνος για τα καλά και για τα κακά. Εγώ αυτό που λέω είναι το εξής. Ότι από τη στιγμή που φαντάζομαι ότι έγινε χθες Και χαίρομαι πάρα πολύ που έγινε αυτή η κουβέντα και ελπίζω να ήταν ειλικρινής και ελπίζω το αποτέλεσμα αυτής της κουβέντας μεταξύ Μονεμασιώτη και Ματσάρη να στοιχηθούμε όλοι πίσω από αυτό.
1: Να σε κάνω μια ερώτηση.
0: Για κάνε. Γιατί, και
1: έκανε δήλωση
0: μετά.
1: Ο Μονεμασιώτης ότι στηρίζει τον προπονητή.
0: Έτσι κατάλαβα ότι έχουμε ένα
1: παγκοσμίο κλάσμα. Όχι αν το κατάλαβε, αν είπε τη λέξη στηρίζω τον προπονητή. Γιατί αυτό ξέρει. 99% φορά αν ακούς τη λέξη στηρίζουμε τον προπονητή, την άλλη εβδομάδα έχει φύγει.
0: Ναι, πρέπει να το δηλώσει.
1: Δεν την είπε αυτή τη λέξη. Και γι' αυτό είμαι λίγο αισιόδοξος για την παραμονή του Ματσάρη.
0: Περίμενα να σου πω. Εμείς πιστεύουμε ότι έχουμε τον κορυφαίο προπονητή στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτή είναι η θέση του Ηρακλή και η δική μου. Δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον κύριο Ματσάρη.
1: Καλό
0: είναι. Σε εισαγωγικά.
1: Καλό. Δεν υπάρχει θέμα. Δεν υπάρχει θέμα.
0: Ωρα. Καλό. Δεν υπεστηρίζουμε.
1: Άμα δεν υπεστηρίζουμε, είναι καλό.
0: Είναι καλό.
1: Για την επόμενη εβδομάδα είναι καλό αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν. Ωραία. Την εβδομάδα δεν. Τραγικά, τρεις εβδομάδες έχει τη διακοπή.
1: Έτσι,
0: λοιπόν, πρόσεξε τώρα να δεις. Η ομάδα έχει μία διοίκηση. Έχει έναν πρόεδρο. Αυτός ο πρόεδρος, έτσι, γιατί ξέρουμε, ρε παιδί μου, ότι έχει συγκεκριμένη άποψη.
1: Ο κύριος Περάκης είναι πρόεδρος.
0: Έχει μεγαλομέτωχο. Ναι. Ξέρουμε ότι ο μεγαλομέτωχος έχει συγκεκριμένη άποψη για το ποδόσφαιρο, έχει συγκεκριμένη άποψη κτλ. Θέλει να την επιβάλλει. Το καταλαβαίνουμε, το δεχόμαστε. Αυτός έχει το καρπούζι και αυτός έχει το μαχαίρι. Αυτό το πράγμα. Πρέπει όμως κάπως να προστατεύεται. Δηλαδή, δεν μπορεί τώρα, εδώ και τρεις μήνες, άνθρωποι μέσα από τη διοίκηση, ο Κόντης δηλαδή, να βγαίνει να κάνει TikTok, να απαντάει με συνέντευξη ο Ματσάρη, να μπαίνουν τέτοιο. Δεν γίνεται. Είναι λάθος αυτό το πράγμα. Αυτό το δημόσιο ξεκατίνιασμα.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει.
1: Μήπως είναι να πούμε μέσα στα πλαίσια, να πούμε ναι, αυτό θα
0: κρατάει. Μας κρατάει και στην, στην επικαιρότητα, ναι. Αλλά μπερδεύεται ο κόσμος.
1: Γιατί μπερδεύεται.
0: Μπερδεύεται, μωρί. Και τα ακούνε και οι παίκτες τώρα, δηλαδή. Τώρα βγαίνει ο Ματσάρη και λέει
1: που τα ακούνε. Μα αφού όλοι ξένοι είναι, ρε. Σιγά μην ξέρουν τι λέει ο Ματσάρη.
0: Έχει τώρα κάτι καινούργιες αυτές, AI, που σε μεταφράζει ακριβώς.
1: Α, δεν μεταφράζει ακριβώς.
0: Α, δεν μεταφράζει. Δηλαδή δεν ακούν οι ξένοι, όχι, δεν. Όχι. Εντάξει. Το κρατάμε αυτό, λέμε τώρα σε περίπτωση που ρε παιδί μου, μία στο εκατομμύριο ακούσουν, ενδιαφερθούν για την ομάδα που παίζουν, τι λέει ο προπονητής για μένα στο ράδιο.
1: Δεν ακούν.
0: Α, δεν ακούν.
1: Οι παίκτες ακούνε το μάνατζερ τους. Όχι.
0: Α, το μάνατζερ ακούνε.
1: Το μάνατζερ ακούνε οι παίκτες. Γι' αυτό όλοι οι παίκτες έχουν και ένα μάνατζερ. Για να τους μανατζάρει αυτό, να τους λέει.
0: Ο μάνατζερ μανατζάρει.
1: Ναι. Λοιπόν, ο μάνατζερ μανατζάρει και ο ματσάρι κοουτσάρι.
0: Τέλειο.
1: Έτσι.
0: Και αυτό που.
1: Πήρε και το Χρήστο Χαρλάου.
0: Ναι. Αυτό που ήθελα να πω για να ολοκληρώσω είναι το εξής, ότι θα πρέπει η διοίκηση την απόφαση που παίρνει να τη στηρίζει. Και όταν λέμε να τη στηρίζει, να τη στηρίζει όπως λέμε πάνδημα. Δηλαδή, όταν λέμε ότι στηρίζουμε το Ματσάρι, να στηρίζουμε το Ματσάρι. Δεν μπορεί να
1: πει. Όχι, άμα πει στηρίζουμε το Ματσάρι, θα φοβάσαι.
0: Ωραία. Άμα λέει στηρίζουμε το Ματσάρι, να τον διώχνει την επόμενη μέρα να τελειώνουμε. Δεν ξέρουμε. Άμα λέει μας αρέσει ο Ματσάρη, ξέρω εγώ, να τον κρατάμε το Ματσάρη, αλλά να τον κρατάμε καλά. Πρέπει να πάρει μια. Εμείς, εγώ δηλαδή, προσωπικά, ας πούμε, σαν Αλέξη, δεν έχω πρόβλημα με οποιαδήποτε από τις δύο αποφάσεις. Θα κριθεί στο τέλος αν ήταν σωστή ή λάθος. Πραγματικά δεν έχω πρόβλημα.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Δεν κόβουμε φλέβα για το Ματσάρη.
0: Ναι, προφανώς.
1: Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή, εδώ που έχει την ομάδα, έτσι όπως όλα τα πράγματα, ότι. Αν είχαμε έναν άλλον, θα γινόταν τα πράγματα καλύτερα. Έτσι.
0: Δεν ξέρω, μπορεί και να γινόταν καλύτερα, Γιώργο. Δεν με
1: ενδιαφέρει. Μπορεί, αλλά θέλω να πω.
0: Εμένα
1: ότι
0: με ενδιαφέρει να υπάρχει υγεία
1: ότι
0: στην ομάδα.
1: Ακριβώς. Ακόμα το πούμε από την πλευρά.
0: Ναι.
1: Ότι έχουμε το Ματσάρη προπονητή, αυτή τη στιγμή κάνει καλό στην ομάδα. Και όσον αφορά και το πρεστής και όσον αφορά και τα αποτελέσματα. Αυτή τη στιγμή, είμαστε πρώτο όνομα στην Ελλάδα λόγω προπονητή. Και από εκεί και πέρα και των αποτελεσμάτων του προπονητή. Έτσι, το αν δεν θέλουν κάποιοι να το διαφημίσουν, αν θέλουν να κρατήσουν τον Ηρακλή χαμηλά, αν για τους δικούς λόγους και τέτοια, αυτό όμως δεν έχει, πώς το λένε, δεν παίζει. Έτσι.
0: Στα σχόλια βλέπω, έχει ξεκινήσει ο άλλος που υπογράφει Ματζάρης 10, δεν φεύγω κουφάλες. Ναι, εγώ απλά λέω ότι γενικά εμένα με ενδιαφέρει η μεγάλη εικόνα και η μεγάλη εικόνα έχει να κάνει με τη λειτουργία της ΠΑΕ. Η λειτουργία της ΠΑΕ πρέπει να είναι.
1: Εντάξει, σιγά σιγά να τα βρουν τα πατήματα. Ακόμα είναι τρίτη χρονιά. Εννοείται. Είμαστε καινούργια ΠΑΕ εμείς. Δεν είμαστε παλιά ΠΑΕ, να πούμε.
0: Εντάξει.
1: Έτσι,
0: τι είναι καινούργια.
1: Καινούργια, να, ο πρόεδρος έχει 3 χρόνια. Οι διοικούντες εκεί πέρα, ο Κόντης έχει 3 μήνες. Δηλαδή δεν έχουν δεθεί, δεν έχουν γίνει. Δηλαδή, ναι, θα τα μάθουμε αυτά.
0: Να παίξουμε ένα φιλικό.
1: Δηλαδή, πριν από 2 μήνες, ας πούμε, είχαμε μέσα και το Μπασινά. Δεν έδεσε, δηλαδή. Ναι, δηλαδή, παίρνεις κόσμο και λες να δω πώς θα δέσει. Σαν τους ποδοσφαιριστές, παίρνεις και λες να δω πώς θα δέσει. Πώς θα κάτσει αυτό, δεν έκατσε, φύγε, έλα. Αυτά είμαστε καινούργια ομάδα.
0: Εγώ πάντως, επειδή αυτό που πάντα που με ενδιαφέρει και κοιτάω για τις κινήσεις κτλ. Κτλ. Είναι αν ξενερώνει ο κόσμος. Ο κόσμος λοιπόν δεν θα ξενερώσει αν φύγει ή αν μείνει ο Ματσάρη. Ο κόσμος ξενερώνει όταν υπάρχει αυτό το ξεκατίνιασμα το δημόσιο και όταν υπάρχει αυτή η αναποφασιστικότητα, ναι, θα τον διώξω, όχι θα τον κρατήσω, όχι ο ένας από τη διοίκηση λέει ότι πρέπει να φύγει, όχι ο άλλος από τη διοίκηση ότι πρέπει να μείνει. Εκεί ξενερώνει ο κόσμος. Αυτό πρέπει να κοιτάξουμε με πολύ έτσι, πώς θα το πω, με πολύ φροντίδα, να μην γίνεται και να είμαστε λίγο πιο αποφασιστικοί σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Όταν να στηρίξουμε κάποιον, να το στηρίζουμε ψυχή και σώμα, και όταν να τον διώξουμε, να τον διώξουμε.
1: Για να μπορέσουν και όλα να προχωρήσουν και τα διαρκείας. Γιατί τα διαρκείας είναι μέχρι το παιχνίδι με τη Λεβαδιά. Αντί να σπρώχνουμε τα διαρκείας, ασχολούμαστε με την ματσαρολογία. Έτσι. Θα μπορούσαν άνετα τα διαρκείας τώρα να είναι 3.500
0: ναι.
1: Και να βάλουμε στόχο
0: λόγω τα. Λόγω ματσαρολογίας πιστεύεις δεν κόβονται.
1: Ναι, φυσικά ρε φίλε, δεν συζητάμε τα διαρκείας. Πόσα διαρκείας δώσαμε. Την προηγούμενη φορά ξέραμε το πρωί πώς είχαμε δώσει, το μεσημέρι πώς είχαμε δώσει και το βράδυ πώς είχαμε δώσει. Δύο χρόνια γίνονταν αυτό. Και τώρα περνάει ένας μήνας και δεν ξέρουμε. Όποιο ρωτά 3.020, μα 3.020 ήταν πριν από τρεις εβδομάδες.
0: Τι 3.020 είναι, 3.200 είναι.
1: Ένα, πήγε το δύο μπροστά τώρα. Α, ένα γραμματισμό
0: ναι, έκανε. Ένα γραμματισμό.
1: Λοιπόν, με 3.200. Ωραία, 300. Να τα σπρώξουμε. Μέχρι τέλος της εβδομάδας θα πάνε 3.300.
0: Αλλού χάσαμε, όχι άλλη ευκαιρία, άλλη χαζομάρα κάναμε.
1: Καλά, πολλές χαζομάρες κάναμε. Αλλά το θέμα είναι.
0: Πιάσαμε το Σάββατο το βράδυ τη ματσαρολογία
1: ναι.
0: Και φτάσαμε την Κυριακή το βράδυ να μας ενημερώσουν εμάς για την ομάδα μας ότι δεν πήρε πέναλτι. Εκεί είναι, εγώ εκεί τρελαίνομαι. Ξεκινήσαμε να μιλάμε για το Ματσάρη. Όχι, είπε εκείνο. Δηλαδή ο Ματσάρη ξεκίνησε να μιλάει για τον εαυτό του. Ναι, άμα θέλουμε να είμαστε και δίκαιοι δηλαδή. Ξεκίνησε ο Ματσάρη να πούμε να μιλάει για αυτό το τέτοιο. Βέβαια είχαν προηγηθεί άλλα, δεν είναι δηλαδή ότι από μόνος του ξεκίνησε. Είχε μιλήσει άλλος πιο πριν, μετά είχε μιλήσει ξανά ο Ματσάρη. Τέλος πάντων, υπήρχε όλο αυτό το ζήτημα που ελπίζουμε μετά τη συνάντηση με τον Μονεβασιώτη να έχει λήξει. Λοιπόν, και αντί για να μιλήσουμε για μια φάση πέναλτη στο τελευταίο λεπτό και πάλι, τα τελευταία λεπτά που δεν δόθηκε, ενώ ο Άρης έχει ξεσηκώσει τον κόσμο για ένα πέναλτι που το είδαμε για το χέρι δηλαδή. Που δεν δίνεται, ρε παιδιά. Πολύ δηλαδή.
1: Όχι, δεν δίνεται, ρε παιδιά.
0: Ούτε ο Ολυμπιακός.
1: Συγγνώμη, σε εκείνη τη φάση, ναι. Σε εκείνη τη φάση, όταν η κάμερα παίρνει από σωστή οπτική γωνία, γιατί έχει μεγάλη σημασία αυτό, και εδώ θα κάνω και μια, πώς το λένε, καταγγελία πάλι για το κανάλι που μετέδιδε τον αγώνα. Έτσι θα το.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν. Σε αυτή τη φάση λοιπόν που Άρης ζητάει πέναλτι για το χέρι, εκτός που έχει προηγηθεί το φάουλ που σφυρίζει, δεν ξέρω για ποιο λόγο σφυρίξει το φάουλ. Αλλά σε εκείνη τη φάση, πρώτα η μπάλα χτυπάει στο χέρι του Αμαριανού.
0: Ισχύει.
1: Τελείωσε.
0: Άστο αυτό.
1: Όχι, δεν το αφήνω.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν το αφήσω. Έτσι τα αφήνουμε όλα.
0: Όχι.
1: Και μετά βγαίνουν οι άλλοι αμαρτυρόμενοι.
0: Άστο γιατί δεν δόθηκε.
1: Λοιπόν,
0: γιατί δεν δόθηκε.
1: Όχι, μπορεί αυτό να σφύριξε ο διαιτητής, να πούμε. Να μην σφίριξε το σκούντιμα που έγινε μετά.
0: Εγώ νομίζω ότι έδωσε το φάουλ. Έτσι το
1: ναι,
0: είδα.
1: Έγινε και σκούντιμα. Αλλά εκτός από αυτά, η μπάλα βρίσκει πρώτα στο χέρι του παίχτη του Άρη που πηδάει κεφαλιά. Δεν βρήκε την μπάλα με το κεφάλι.
0: Δεν
1: βρήκε την μπάλα με το χέρι και όταν. Και αφού σπρώχνει και το δικό μας και το ρίχνει κάτω, στο πέσιμο άλλος το βρίσκει μπάλα στο χέρι. Λοιπόν.
0: Εδώ φτάνουμε στο σημείο. Ολόκληρος οργανισμός Ηρακλής και βάζω και εμάς μέσα. Εμείς είμαστε οι πρώτοι που θα έπρεπε.
1: Εμείς είμαστε ο οργανισμός. Εμείς είμαστε ο οργανισμός.
0: Εμείς είμαστε ο οργανισμός.
1: Α, μπράβο. Οπότε άστα να πάνε.
0: Ναι. Λοιπόν, ολόκληρος ο Ηρακλής, ναι. Παίκτες, φίλαθλοι, προπονητές, παράγοντες, τα διχτάκια, όλοι δεν είδαμε ένα πέναλτι και μας ανοίξανε τα μάτια στην αθλητική Κυριακή. Ξέρω εγώ που είσαι πια άλλη τέτοια. Αυτό είναι απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο για πράκτορ που έλεγε Θουβού. Αυτό. Όχι, είναι απαράδεκτο για όλους μας. Ντροπή μας. Ασχολούμασταν με το Ματσάρη και με τις δηλώσεις του και με το τι έκανε και με το τι έρανε και χάσαμε ένα πέναλτι που να σου πω κάτι. Εντάξει. Αυτό που λέμε πάντα. Δεν έπαιξε η ομάδα. Γιατί να μην πάρει, ρε φίλε, το πέναλτι στο τέλος όμως. Αφού ήταν πέναλτι.
1: Ναι.
0: Γιατί να μην το πάρει.
1: Έτσι.
0: Ειλικρινά.
1: Μα φυσικά,
0: και είναι δυνατόν εμείς να μην το έχουμε καταλάβει όλο αυτό το πράγμα για να ασχολούμαστε με την προπονητική.
1: Και από το Σάββατο βράδυ να το μαθαίνουμε την Κυριακή το βράδυ.
0: Και, ναι, και να το καταλαβαίνουμε μία μέρα μετά. Ναι. Και να μην υπάρχει ένας. Άντε, εμείς που είμαστε στο fan zone, πες εκείνη την ώρα, άλλος κοιτούσε αυτό, άλλος έτρωγε σουβλάκι, άλλος από εδώ, άλλος από εκεί. Πώς το λένε, οι παράγοντές μας, οι προπονητές, αυτά που έχουν τα τάμπλετ εκεί και
1: τα. Αντέ, τους τιμωρήσανε γι' αυτό.
0: Τι τιμωρήσανε, μωρέ.
1: Αφού τιμωρήσε και η παράκληση σε απολογία για τις δηλώσεις, να πούμε.
0: Στις διαρροές πρώτη είναι. Στις διαρροές. Δηλαδή, πραγματικά, η Παέρακλης, αν ήταν Λούκι, θα είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα να πούμε κάθε μέρα για μια διαρροή. Και το γράφουν οι κολοσσοί δικοί μας δημοσιογράφοι. Διαρροή! Ναι, λοιπόν, κάτσε ρε. Δεν πήραμε χαμπάρι ολόκληρο πέναλτι ότι έγινε σε τοπικό ντέρμπι.
1: Από εκεί και πέρα.
0: Σε τοπικό ντέρμπι.
1: Θα σου πω και κάτι ακόμα τώρα.
0: Οι Αριανοί έχουν 20 άτομα που κάθονται και κοιτάνε, ξεψηρίζουν την κάθε φάση. Ναι. Και εμείς δεν έχουμε έναν. Και το, και το μαθαίνουμε μία μέρα μετά. Ντροπή μας.
1: Ξέρεις τι κάνανε μια φορά, Αριανοί.
0: Τι κάνανε.
1: Σε έναν αγώνα μπάσκετ κάνανε ένα βίντεο τη φάση που αδικηθήκανε. Και είχαν βάλει 42 φάσεις. Δηλαδή όλες οι επιθέσεις του σαν φάουλ. Κάτι τέτοιο. Δηλαδή να εδώ, να εκεί και τέτοιο.
0: Ναι, φίλε, αλλά κάθονται και το ξυψηρίζουν.
1: Ναι. Όχι, γι' αυτό το είπε, επειδή το ξυψηρίζουν.
0: Ξέρεις γιατί το ξυψηρίζουν. Λοιπόν.
1: Και καλά κάνουν έτσι.
0: Θα φωνάξω. Σε κάποια φάση να πούμε θα μου το δώσει. Ναι. Ένα τώρα φώναξε ο Άρης για το μάτς με τον Μπάουκ. Ναι. Που μεταξύ μας δηλαδή. Εντάξει, δεν έγινε και καμιά τρελή σφαγή. Δηλαδή άμα το συγκρίνουμε με το Ηρακλής Ατρόμητος, το Μπάουκ Άρης. Εντάξει, είναι η παιδική χαρά. Δηλαδή είναι σαν συγκρίνει το Σέιξου με το Everest. Και δεν το πήραμε αυτό το πέναλτι.
1: Δεν το πήραμε.
0: Γιατί φωνάζανε για το ΠΑΟΚ Άρης. Γιατί ξεψηρίζανε την καθεδρία. Yeah. Και εμείς είναι δυνατόν να περνάει αυτό το πράγμα μπάι. Ντροπή μας σε όλους μας. Αλλά πιο πολύ σε εκείνους που λέει και ένας δεν τον πάω πολύ.
1: Όμως εκείνο που θέλω να σου πω, με δίνεις αφορμή.
0: Σε δίνω.
1: Ότι το κανάλι αυτό που μετέδιδε τον αγώνα είχε μια συγκεκριμένη τακτική από το πρώτο ημίχρονο.
0: Δηλαδή.
1: Αμφισβητούμενη φάση υπέρ του Ηρακλή. Δεν την έδειχνε replay με τίποτα, φίλε. Δηλαδή, κάτι φάσεις που δεν λέω ότι ήταν δικές μας, γιατί απλώς έπρεπε να ξανακοιταχτούν.
0: Ναι, ναι.
1: Κάτι φάουλ δηλαδή εις βάρος μας, υπέρ μας, που βγαίναμε σε αντεπίθεση, που βγαίναμε σε ευνηδιασμό, που θα έλεγαν και οι μπασκετικοί να πούμε, mm-hmm. στο μακρινό rebound. Έτσι, κάτι τέτοιες φάσεις. Σαν να μην γίνανε. Ναι, δηλαδή σαν να έχασε όλο την μπάλα μόνο σου. Να πει, δηλαδή δεν έδειχνε ούτε μια φορά replay. Τίποτα. Αντίθετα του Άρη, κάθε φορά που ένας Αργανός σήκωνε το χέρι, ήταν και τέσσερις φορές. Μέχρι να βρουν την κάμερα τη σωστή που να δείξει ότι μπορεί κάτι να γίνει. Για αφιζητούμενο υπέρ του Άρη. Αυτό είναι, έχει τη λογική την εξής. Σου λέει, εμείς προασπίζουμε τα συμφέροντα του Άρεως. Διότι αυτός είναι η ομάδα η οποία υπέγραψε συμβόλαιο με εμάς. Κατάλαβες. Στο. Έτσι θα μας υπογράψει συμβόλαιο με του χρόνου. Άμα εγώ εκθέσω το διαιτητή υπέρ του Ηρακλή τέσσερις φορές, θα έρθει μετά εδώ, γιατί όπως είπες πολύ σωστά, την ψηρίζουν τη φάση. Την ψηρίζουν τη φάση. Έτσι.
0: Κοιτάνε από παντού.
1: Ναι.
0: Και καλά κάνουν. Ναι.
1: Αντίθετα, εμείς ας πούμε τώρα, που δεν ψηρίζουμε τις φάσεις, δεν πήγαμε να πούμε στο μόνο μπάλα, ρε φίλε, μόνο μπάλα, αφού μόνο Ηρακλή έχεις από την Αλφαντική. Γιατί τα περνάς μπάι όλα και τους βγάζεις τους διαιτητές πούδρα, και θα μας πει βέβαια μόνο μπάλα, να μην, γιατί κοιτάξτε παιδιά, εγώ έχω και τον Παναθηναϊκό και θέλω ο Παναθηναϊκός να πάρει πρωτάθλημα και δεν θέλω να φέρω να κράξω διαιτητές και τέτοια. Όλα καλά είναι. Λανουά καλό είναι.
0: Το άλλο καλό είναι. Το Παναθηναϊκός πρωτάθλημα θα πρέπει, ξέρω εγώ, να γίνουν οι σφαγές του αιώνα, δηλαδή σε ομάδες από τον Ηρακλή.
1: Όχι, δεν λέει να γίνουν οι σφαγές. Λέει, εγώ σκέφτομαι αυτό, ναι. Ότι δεν συγκρούομαι.
0: Άρα σε θυσιάζει.
1: Δεν συγκρούομαι.
0: Ναι, άρα σε θυσιάζει.
1: Δεν συγκρούομαι, δεν ξέρω αν με θυσιάζει. Θα δείξουμε.
0: Ότι εγώ άκουσα και θα δεν θέλω. Θα εγώ, πούμε, κοίταξε να δεις, θέλω να πάρει ο Παναθηναϊκός πρωτάθλημα. Θέλω να παίρνει πέναλτι σαν αυτά που πήρε με την Κηφισιά. Και γι' αυτό το λόγο.
1: Και αυτό μετά πήρε πρόκειται... και η Κηφισιά με τον Ατρόμητο.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Ακριβώς. Και κέρδισε 1-2. Άρα εγώ δεν θα συγκρούομαι με κανέναν. Παίρνα εσύ ό,τι θες τα υπόλοιπα. Αλλά τον Παναθηναϊκό μου τον ακουμπίζει, γιατί πρέπει να πάρει τέτοιο. Εσύ θυσιάζει. Σε θυσιάζει, τι σε κάνει.
1: Ναι, αλλά είδες τον Παναθηναϊκό που στον
0: κυνηγάει. Μην ανησυχείτε, εγώ που δείχνω τον Ηρακλή, κάντε ό,τι καταλαβαίνετε, θα τον αντιμετωπίσω όπως τον αντιμετωπίζει και η Νόβα.
1: Ναι.
0: Μόνο και μόνο για να πάρει ο Παναθηναϊκός πρωτάθλημα.
1: Ναι, όπως τον αντιμετωπίζει και η Νόβα και όπως αντιμετωπίζει το συνδεσμητικό κανάλι Open που είναι των Κωνσταντινουπολιτών, ναι. Εδώ, ναι. Αντιμετωπίζει τον Ηρακλή.
0: Έτσι.
1: Όπως αντιμετωπίζει το κανάλι του συνδέσμου του Πειραιά που είναι το Μέγκα.
0: Έτσι.
1: Που ο Καραμπαπάς ήδη εκδήλωσε δημόσια την εχθρότητά του απέναντι στην ομάδα μας. Γιατί σου λέει, εγώ ρε φίλε, γιατί να πάρεις εσύ παραπάνω τηλεοπτικά. Να πάρεις αυτά τα χίλια, το 1.300 που δίνουμε εμείς.
0: Γιατί ρε φίλε να πάρω αυτό.
1: Γιατί, άρε φίλε, δεν το είδες. Σου λέει, δίνω 1.300 στον Ατρόμητο και αφού δυσκολεύεται ο Ατρόμητος, από τους 40 παίκτες που έχω εγώ.
0: Του δίνω και 4.
1: Μπράβο, κατάλαβες. Οπότε το 1.300 αμέσως γίνεται 2. Εσύ θα πάρεις μόνο το 1.300 Ηρακλή και δεν ξέρω αν θα σου δώσω δανεικό.
0: Και θα πάει 1.303.
1: Κατάλαβες. Και θα βοηθηθεί ο άνθρωπος.
0: Ναι, μα έτσι είναι.
1: Διότι αυτοί αυτό κάνουν. Σου λέει, έλα σε μένα, στα τηλεοπτικά τα δικά μου και εγώ θα σου δώσω τόσα για να δώσω και σε όλους τα ίδια.
0: Έτσι.
1: Κατάλαβες. Αλλά όταν θα χρειαστεί, εγώ θα σε δώσω και δύο δανεικούς. Δεν μιλάμε τώρα ότι θα σε δώσω και δύο σφυρίγματα, γιατί αλίμονο να πούμε αν αυτές οι ομάδες του Ρίτσφορ ελέγχουν και διαιτητές. Αλίμονο. Αυτά που. Εντάξει, που τα είδατε να πούμε.
0: Η διαιτησία την ελέγχει ξεκάθαρα η Νίκη Βόλου, ο Πανιόνιος και η ΑΕΛΑΕΛ 1964. Ναι, ξεκάθαρα. Τι να λέμε τώρα. Κοίταξε, εμείς Γιώργο, ο πρόεδρός μας είναι στη γραμμή Βλαδίμηρου Πούτιν. Είμαστε υπέρ ενός πολυπολικού κόσμου. Κάμερα σε μένα. 23-10-52-10-10.
1: Σηκωθείτε από τη βάνια καναπέδες.
0: Από τη βάνια, ανάκλυντρα καναπέδες.
1: Διβανοκασέλες.
0: Διβανοκασέλες, να ξέρετε. Όπως ακριβώς ο Μέγας Αλέξανδρος φυλάκισε στην Τάκλα Μακάν τα ρηπαρά έθνη. Έτσι ακριβώς να πούμε και ο πρόεδρος έχει συνταχθεί πλέον με την νέα-νέα τάξη πραγμάτων. Την νέα-νέα-νέα παγκόσμια.
1: Νέα-νέα λέγεται ή ακόμα πιο νέα.
0: Άλλαξε αφημί. Είναι νέα-νέα.
1: Δεν είναι ακόμα πιο νέα.
0: Είναι πολύ νέα τάξη πραγμάτων, η οποία μιλάει για έναν κόσμο, να πούμε, πολυπολικό, όπου δεν θα υπάρχει, ρε παιδί μου, η ηγεμονία ενός, θα υπάρχουν ηγεμονίες πολλών και μέσα σε αυτές θα μπορούν να παίζουν μπάλα, μέχρι βέβαια και αυτές οι ηγεμονίες να γίνουν καρτέλ, γιατί τα ίδια μας λέγανε και με την ανοιχτή αγορά για το γάλα, ότι μην ανησυχείτε, θα οι νόμοι της ανοιχτής αγοράς, της ελεύθερης αγοράς.
1: Για το ρεύμα να δεις.
0: Για το ρεύμα θα
1: τα σταματούσαν οι συνδικαλιστές κάνανε... να κατεβάζουν τους διακόπτες,
0: ναι, ναι.
1: Και θα το, πώς το λένε, να πούμε, θα έχουμε τζάμπα ρεύμα.
0: Ο Φωτόπουλος.
1: Ναι. Θα σταματούσαν να πούμε, ναι, αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, μέχρι να κάνουν και αυτοί, να πούμε,
1: ο με την τηλεφωνία. Που να τελειώσει το μονοπόλιο του ΟΤΕ και τέτοιο που και πάλι δεν μπορούμε να πιάσουμε γραμμή.
0: Όχι.
1: Ναι, ναι, γιατί όχι. Έλα, σ' ακούω, δεν σ' ακούω.
0: Ότι έχει στην Ελλάδα το πιο ακριβό ίντερνετ στην Ευρώπη.
1: Λοιπόν, έλα, δεν σ' ακούω και το πιο αργό. Ναι, αυτό είναι ακριβώς.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα δεν βρίσκει κανένα τίποτα. Λέμε, δεν έχει ίντερνετ. Δεν λέει. Τον ΟΤΕ να πούμε του κολλάδε, ξέρω εγώ ποιου ήταν αυτοί οι ειδικά που τα κάνουν έτσι που δεν κάνουν. Τώρα είναι αυτό. Γενικά και όλα. Δεν πιάνει το ίντερνετ. Δεν πιάνει το ίντερνετ και μόνο θα πιάσει το ίντερνετ, να πούμε.
0: Αυτό. Μέχρι να γίνουν λοιπόν. Έχουμε φτιάξει αυτό. Φτιάχνεται μάλλον σιγά σιγά ένα πολυπολικό ελληνικό ποδόσφαιρο. Το οποίο ο Ηρακλής θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί ως. Εντάξει, δεν θα το έλεγα οπορτουνιστής, θα έλεγα πιο πολύ οπαδός της θεωρίας, ας πούμε, του Χακίμ Μπέι, οι τοπικές αυτόνομες ζώνες που μπορείς και στήνεις, να πούμε. Προσπαθεί να βρει αυτή την. Πώς το λένε, προσπαθεί να βρει αυτά τα. Τις αντιφάσεις που στείνονται μέσα στην αστική τάξη, ρε παιδί μου. Αυτό για να πάρει ένα μεγαλύτερο συμβόλαιο, να φτιάξει μια καλύτερη ομάδα, να είμαστε στην τάξη, αυτά. Αλλά αυτό το πράγμα έχει κόστος, από ό,τι φαίνεται. Έχει κόστος, πρέπει να το συνυπολογίσουμε. Πρέπει δηλαδή ο πρόεδρος να το δει αυτό το πράγμα. Ότι οι σφαγές που τρώει ο Ηρακλής σε όλες αυτές τις αγωνιστικές, δηλαδή στην ΑΕΚ δεν μιλήσαμε γιατί η ομάδα ήταν χάλια 4

0: αντικείμενο, δεν πήρε ένα τηλέφωνο, δεν έστειλε ένα μήνυμα να βαρέσουν τα τέλεια, να ξεκινήσει να πούμε εκεί πέρα, να φύγει, να μπει σε πλάνο δεύτερο η ματσαριάδα.
1: Μα όταν το είπα στου συνειρακλητέ μου, το περάσανε μπάκι.
0: Λέω
1: πάλι θα με κλαίρε, ναι.
0: Ναι, αυτό. Μήπως με το διαρκείας που βγάζει ο πρόεδρος μπορώ να πάω και κοινωνικές διακοπές. Κοίταξε, κοινωνικό τουρισμό μπορεί να έχεις, να ξέρεις. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι με το διαρκείας. Έτσι πως πάνε τα πράγματα, βλέπουμε εδώ τι γίνεται και στη Γερμανία και αυτά. Κάνω κοινωνικό τουρισμό σε καμιά Μακρόν, ίσως σε βλέπω Νίκο να πούμε εσένα. Έτσι, είσαι και κοντά εκεί στη Γερμανία. Οπότε,
1: αυτό το λες γιατί οι κομμουνιστές κερδίσαν το Βερολίνο.
0: Όχι. Γιατί το AFD κέρδισε ένα άλλο κρατήδιο.
1: Αυτά τα κρατήδια δεν μετράνε. Το Βερολίνο μετράει.
0: Πώς μετράει το Βερολίνο?
1: Το Βερολίνο, ρε. Λονδίνο, Άμστερνταμ, μη Βερολίνο να πούμε.
0: Το Βερολίνο δεν έκανε πρωτεύουσα.
1: Παλιά δεν ήταν, τώρα έγινε.
0: Τι λες?
1: Τι λέω, εγώ τι λέω.
0: Έφυγε από τη Βόνη.
1: Τώρα!
0: Και τι πήγε στο Βερολίνο?
1: Φεύγε.
0: Το Μόναχο.
1: Το Μόναχο είναι εντάξει, η άλλη πρωτεύουσα τη Βαβαρία.
0: Έπρεπε να ζητήσουν εξηγήσεις. Το Μόναχο.
1: Τη Βαβαρία.
0: Τι, κάνανε και εκεί καλλικράτη. Καλλικρατικού δημού. Πήρανε τις δημόσιες υπηρεσίες από εκεί.
1: Όχι, σιγά με τις πάνω τις δημόσιες υπηρεσίες.
0: Μάλιστα. Όντως τώρα είναι το Βερολίνο.
1: Ποιος είναι?
0: Τη Βόνη.
1: Όχι, ρε.
0: Σίγουρα.
1: Από το Βερολίνο δεν έβγαινε αυτός ο σχορεμένος. Ο ασχόρτης. Ο Σόιμπλε.
0: Εκεί είναι η Βουλή.
1: Ναι.
0: Δεν είναι και πρωτεύουσα.
1: Α, όπου είναι η Βουλή δεν είναι η πρωτεύουσα.
0: Παιδιά, ενημερώστε με στα σχόλια ποια είναι η πρωτεύουσα της Γερμανίας. Αν έχει φύγει από τη Βόνη και έχει πάει στο Βερολίνο, σας παρακαλούμε πολύ. Γιατί...
1: Τώρα που το λες, μπορεί αυτή να την κράτησε στη Βόνη. Σου λέει, ας, αποκέντρωση.
0: Ναι, ρε.
1: Γιατί να την πάμε εκεί πέρα.
0: Λόγους.
1: Αλλά εγώ νομίζω ότι το 90 την πήγανε, ρε, τότε με τον γκολ έτσι, ότι η νέα Γερμανία όλοι μαζί ξανά εκεί πέρα. Είναι κάπως έτσι, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό δεν το θυμόμαστε. Πού επειδή μαζεύαμε τα τούβλα από το τείχος τότε.
0: Είχε πολλά τούβλα το τείχος, να ξέρεις. Λοιπόν, αστεία, πέρασε πρώτη ώρα. Δεν έχουμε πει.
1: Και ακόμα εισαγωγή δεν κάναμε.
0: Δεν είπαμε τα βασικά δηλαδή. Δεν είπαμε.
1: Βλέπω να μα κόβει και την εκπομπή τη Δευτέρα.
0: Ο Τόλης λέει Βερολίνο είναι, ρε. Είσαι σίγουρο?
1: Ξέρει ο Τόλης από αυτά.
0: Πού ξέρει?
1: Ξέρει.
0: Ξέρει. Άντε καλά. Άμα ξέρει, Βερολίνο. Κάτσε να δούμε. Τι λέει. Τίτλο site. Συνελήφθη 21χρονος με 6 κιλά κάναβη και κάτι άλλο. Μέσα στο άρθρο γράφει. Πιάστηκε με 1600 γραμμάρια κάναβη. Πολύ ωραίο και σχετικό.
1: Να μας ενημερώνετε γι' αυτά. Γιατί εμείς δεν διαβάσουμε εφημερίδες.
0: Ο άλλος με λέει μαλάκα γεωγράφεται. Δεν ξέρω όμως. Δεν λέει τι είναι. Α, το Βερολίνο λέει βρε άσχετη. Ένας καλός άνθρωπος με τον καλό το λόγο
1: σου. Τι βρε άσχετη. Εγώ είπα ότι είναι το Βερολίνο. Εσύ είπες ότι δεν είναι το Βερολίνο. Αυτό δεν έχει σχέση ότι είσαι αγιογράφητος. Ξέρεις το Βερολίνο ότι είναι και η κεντρική Γερμανία, να πούμε. Εντάξει. Δεν είπες το Βερολίνο είναι στην Αυστραλία. Πώς θα είναι η πρωτεύουσα της Γερμανίας?
0: Όχι, δεν είναι. Εντάξει, είναι ένας καλός άνθρωπος. Δηλαδή, ένας ευχάριστος άνθρωπος. Μιλάει όμορφα.
1: Ω, καλά κάνει.
0: Ναι, εννοείται. Εντάξει, όχι, εμένα μου αρέσει αυτό. Σημαίνει ότι μας αισθάνεται κοντά ο άλλος, σαν φίλος. Μπορεί να πει άρα μαλάκα να πούμε το Βερολίνο. Είναι και εντάξει, τι να πω. Και μετά στέλνει καρδούλες. Τρελός κανονικός κι αυτός. Ό,τι καλύτερο το fan zone για να μαζευόμαστε και να βλέπουμε Ηρακλή όταν δεν μπορούμε από κοντά. Να ευχαριστήσουμε, λέει, βέβαια και για το Σάικο Μπίλι στο τέλος του αγώνα. Ηρακλής Ουράλ καταστάσεις. Σάικο Μπίλι έδωσε παράσταση μετά.
1: Πού να μείνει μυαλό για τον πέναλτι.
0: Πλάκα. Ακούσαμε στην άσφαλτο Κουρσάρος. Έκανε και πρόζα. Ήταν ωραία.
1: Για να θυμίσουμε αυτό, έτσι. Ο Σάικο Μπίλι ήταν από τους προτεργάτες αυτού του ραδιοφώνου. Έτσι. Όταν να πούμε σε εκείνα τα δύσκολα χρόνια, εκείνες τις κρύες νύχτες του χειμώνα, εκείνα τα δύσκολα χρόνια του Ηρακλή, καθόταν και έκανε τις πειραματικές εκπομπές, να πούμε. Έτσι. Συνέβαλε τα μάλα.
0: Έκανε πειρατικό ράδιο του Ηρακλή, να ξέρεις. Πειρατικό. Ναι. Πειραματικό και ναι. Πειρατικό.
1: Το πειρατικό του.
0: Του Κάπτεν Τζίμι.
1: Ναι. Το πειρατικό του Σάικο Μπίλι.
0: Είναι φορτωμένο με χασίς με τα γραμμάρια που έλεγε.
1: Όχι, τώρα αυτά τα καταδικάζουμε.
0: Καλά, εννοείται.
1: Έτσι, γιατί εντάξει, μην πέσει η νεολαία μας, να έρθει η Ακαδημία του Ηρακλή να γυμναστεί, να γραφτεί, να μείνει μακριά από αυτούς τους πειρασμούς της σύγχρονης. Ποια σύγχρονη πια, αυτά είναι παμπάλα.
0: Παμπάλα είναι τώρα.
1: Εμείς ήμασταν νέοι να πούμε και ήταν οι πειρασμοί της σύγχρονης κοινωνίας, τώρα γεράσαμε. Οι πειρασμοί της σύγχρονης κοινωνίας, να πούμε.
0: Σας αγαπώ, λέει ο Μπιλ που μας έβρισε προηγουμένως. Ωραίος, εννοείται φίλε. Το ξέρουμε, δεν χρειάζεται. Βρείτε ποια είναι της Ελβετίας τώρα, όλοι λάθος το κάνουν.
1: Η Βασιλεία, ρε.
0: Των ουρανών.
1: Όχι, ρε, έτσι λέγεται.
0: Δεν είναι η Ζυρίχη.
1: Όχι, ρε. Η Βασιλεία είναι.
0: Κάτσε, ρε.
1: Ναι, ρε.
0: Είσαι σίγουρος?
1: Ναι.
0: Δεν είναι η Ζυρίχη.
1: Όχι, ούτε Ζυρίχη ούτε Γενέβη. Η Βασιλεία είναι. Γι' αυτό σου λέει θα σε ρίξω τριλοποδιά να πούμε. Μάλιστα. Αυτό ήξερε και λέει.
0: Πού αυτά τώρα έχουν αλλάξει. Έχει
1: όχι, ρε, πάντα

0: ήταν.
1: Έχει γίνει καλλικράτηση.
0: Πάντα ήταν, ρε. Πάντα ήταν αυτό.
1: Μάλιστα. Μήπως το Βερολίνο είναι συμπρωτεύουσα της Βόνης. Η Βέρνη. Η Βέρνη. Όλος λέει, έκανε και πρόζα. Έπαιξε και Μπέκετ. Λίγο ήθελε.
0: Κοίταξε, φιλαράκι, άμα τον έβλεπε ο Μπέκετ, μπορεί αυτός να έπαιζε σαν κομπίλι.
1: Βέρνη, ρε, τι ζυρίχη. Τέλος πάντων, λοιπόν, να διαβάσουμε. Έχει περάσει η ώρα, πρέπει να διαβάσουμε τα μηνύματα. Που είναι πολλά. Λοιπόν, η Μαρίνα λέει, καλησπέρα. 18 Νοεμβρίου στις 8 παίζουμε και έχει και βολικά αεροπορικά με Aegean για ένα βράδυ και για δύο όποιος θέλει με διαμονή Minds. Παιδιά, να ξέρετε γενικά, να είστε κοντά αυτή την εβδομάδα, γιατί θα το ανακοινώσει και ο σύνδεσμος, τις εκδρομές που θα ρίξουμε κυρίως στο βάρος φέτος τις ευρωπαϊκές στο μπάσκετ. Μία είναι σίγουρα η Γερμανία, γιατί έχουμε μιλήσει ήδη με τα παιδιά του Mainz. Θα παίξει φιλοξενία δηλαδή στο Mainz και κατά πάσα πιθανότητα αυτό προσπαθούμε τώρα. Κάνω λίγο spoiler, αλλά μάλλον θα το πετύχουμε, γι' αυτό το λέω, γιατί είναι Γερμανοί και είναι οργανωμένοι άνθρωποι, δεν είναι σαν και εμάς. Θα μετακινηθούμε με λεωφορεία όλοι μαζί από το Mainz για να πάμε να δούμε το match και θα γυρίσουμε εκεί. Μέσα στην εβδομάδα, να ξέρετε, τώρα που βγήκαν οι τέτοιοι, θα κάτσουμε να το δούμε στο σύνδεσμο.
0: Δηλαδή θα γίνει αυθημερών εκδρομή.
1: Όχι αυθημερών. Θα πάμε.
0: Όχι, αυθημερών θα γίνει μετακίνηση από το Mainz, Wolfsburg. 8 η ώρα είναι ο αγώνας.
1: Ναι.
0: 8 ώρα Ελλάδος.
1: 8 ώρα Ελλάδος.
0: Γερμανίας.
1: 8.
0: Πώς θα φύγουμε άλλη ώρα.
1: Δεν έχει σημασία. Θα είναι 7 λογικά εκεί.
0: Το λέω γιατί θα τελειώσει ο αγώνας 9.
1: Ναι.
0: Και μετά θα γυρίσουμε πίσω. Επιστροφή.
1: Θα γυρίσουμε πίσω, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι νομίζω μια μισή ώρα.
0: Είναι 150 χιλιόμετρα. Να πούμε. Autobahn.
1: Autobahn. Ναι. Η διόδια δεν έχει. Γιατί τα διόδια στη Γερμανία, ξέρεις, δεν υπάρχουν διόδια. Τα διόδια είναι μέσα στη βενζίνη.
0: Και η μελόνη.
1: Η οποία όμως είναι πιο φθηνή από την Ελλάδα.
0: Ναι, καλά. Εκεί οι Γερμανοί έχουν δικά τους βενζίνα, ρε.
1: Α, τι, έχουν κάνει drill, baby drill.
0: Όχι.
1: Τι κάνουν.
0: Έχουν βενζινάγατο.
1: Α, μάλιστα.
0: Η μελόνη τώρα κατήργησε τα τέτοια, τα διόδια στην Ιταλία.
1: Σοβαρά, μιλάς.
0: Όχι τα διόδια, τα τέλη κυκλοφορία, συγγνώμη, μπερδεύτηκα.
1: Στην Ελλάδα το μοναδικό που μπορεί να καταργηθεί είναι το τριώδιο. Τα διόδια θα μένουν για πάντα, να ξέρεις.
0: Λοιπόν, ναι. Τα τέλη κυκλοφορίας. Τώρα πώς θα κατέργησε, να πούμε, αφού κάθε χρόνο τα πληρώνουμε εμείς. Με κάθε χρόνο τα πληρώνουμε εμείς. Δεν ξέρουμε αυτοί τώρα μήπως έχουν διαφορετικό είδος τέλος κυκλοφορίας. Τέλος πάντων, εδώ μη φοβάστε τίποτα.
1: Δεν
0: καταργούμε τίποτα. Όπως θα βρήκαμε, αλλά τα μπαμπατάνε, εμείς κρατάμε τις παραδόσεις, γιατί είμαστε ένας λαός που κοιτάζει το παρελθόν του. Το σέβεται, το κοιτάζει και τέτοια. Έτσι.
1: Και είναι σφιχταγκαλιασμένος με το παρελθόν του.
0: Δεν έχουμε τέτοιες φοβίες, δεν έχουμε.
1: Ναι. Οπότε, παιδιά, να ξέρετε, ξεκινήστε σιγά-σιγά να ψάχνετε.
0: Η διαμονή θα είναι Mainz.
1: Διαμονή θα είναι Mainz και θα παίξει μετακίνηση.
0: Και θα παίξει μετακίνηση.
1: Ναι, με λεωφορεία. Ναι. Όχι δηλαδή βανάκια τέτοια αυτά. Δεν χρειάζεται.
0: Λεωφορεία. Τρένο δεν έχει τρένο.
1: Όχι.
0: Γιατί τα τρένα στη Γερμανία, ναι, είναι λίγο κάπως.
1: Πώς?
0: Από πληροφορίες που είχα τώρα από κάτι Γερμανούς που είδα εδώ τουρίστες. Ναι.
1: Με σανδάλια.
0: Λέει, στην Ελβετία λέει δεν δέχονται τα τρένα μας γιατί δεν είναι αξιόπιστα.
1: Δεν είναι αξιόπιστα τα τρένα της
0: Γερμανίας. Για τους Ελβετούς.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί δεν ξέρω τώρα τι στάνταρ έχουν εκεί στην Ελβετία. Δεν ξέρουμε τώρα την πρωτεύουσα. Δεν ξέρουμε.
1: Άρα να μην περιμένουμε.
0: Εμείς,
1: ποτέ...
0: εγώ είπα Βασιλεία, οι φίλοι λένε Βέρνη. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα στο Wikipedia το διαβάσανε που
1: δεν
0: είναι.
1: Ξέρω, ναι, εγώ. Άρα να μην περιμένουμε ποτέ σιδηροδρομική σύνδεση Ελλάδας-Ελβετίας. Ούτε απ' έξω.
0: Σιδηροδρομική σύνδεση Θεσσαλονίκη και Αθήνα δυσκολευόμαστε. Τι είναι, ποια Ελβετία να πούμε.
1: Εντάξει, παιδί μου, μέχρι Αλβανία να πάει.
0: Ποια μέρα, τώρα στα Σκόπια που παίζουμε έξω του μηνός, πάμε με τρένο.
1: Δεν έχει τρένο στα Σκόπια να πας.
0: Φυσικά δεν έχει τρένο. Πού να έχει τρένο.
1: Στο λέω να το ξέρεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Νίκος.
0: Εδώ στην Αλεξανδρούπολη δεν έχει τρένο να πας.
1: Δεν ξέρω, είχε ανοίξει κάποια φάση τη ΕΕΔΕ σα με το τρένο, δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει ακόμα. Λοιπόν, καλησπέρα, ύποπτη. Σήμερα το πρωί που μιλούσα με ένα μέλος του ΣΦΥ Down Countries που κατέβηκε Θεσσαλονίκη για το μάτς με τον Άρη, μου έστειλε το παρακάτω μήνυμα. Συναυλίες 2026, Central C, Amsterdam 65 ευρώ, Dave. Τι λέει, μαλάκα. Άμστερνταμ 95 ευρώ, Σάικο Μπίλι Θεσσαλονίκη 450 ευρώ. Προφανώς αναφερόμενος στο πόσο κόστησε το να κατέβει Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Ναι, αλλά είδε Σάικο Μπίλι, φιλέ. Αυτοί όλοι που λες να πούμε έχουν δει Σάικο Μπίλι. Άσε τώρα. Και λίγα ήτανε. Ο Γιώργος λέει, ο Τζόρτζ λέει, θέλω πονόματο και. Ω, κάτσε. Εγώ είμαι λάτρης της κακοποίησης του ποδοσφαίρου. Μηδέν θέαμα και πόντο ή πόντους. Δεν αντέχω να ξαναδώ ποτέ τον Ηρακλή να διαβάσω είχε τις ευκαιρίες και να χάνουμε. Μπράβο στον Γιώργο Ηρακλάρα, μίντρος γκολ. Εάν θέλω θέαμα, θα δω πίνακες Καραβάτζιο. Χίλια χρόνια Ηρακλής. Σωστός. Σου λέει, εγώ θέλω τους πόντους. Δεν θέλει να βλέπει.
0: Εγώ βασικά δεν θέλω να τρώω γκολ. Χαλιέμαι.
1: Χαλιέσαι. Ναι. Να μην τρώω μίντρος γκολ.
0: Μίντρος γκολ.
1: Να βάζεις κι όμως.
0: Να βάζεις.
1: Πού και πού.
0: Άμα με δώσουν τον πέναλτι, θα βάλω.
1: Σωστό. Έχουμε τα προβλήματά μας χωρίς φόβο και πάθος. Θέλω πονόματο και τα κολλήρια στον πάτο των αντιπάλων. Τέλος. Εντάξει. Εντάξει, ρε Τζόρτζ.
0: Εμένα με νευριάζει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Όπως αυτός ο Χαχανούλης που σε είπα μετά το τέλος του αγώνα με το. Να βγαίνει να λέει τι ωραίο ποδόσφαιρο και ομορφιά του ποδοσφαίρου. Προτιμώ από το 1-1 με τον Ατρόμητο, προτιμώ το 0-0 με τον Άρη. Και βγάζω το θέμα διαιτησία. Βγάζω το θέμα διαιτησία. Για το θέαμα λέει τώρα, αυτό που λέει το εντός εισαγωγικό θέαμα. Έτσι. Γιατί κακά τα ψέματα τώρα, θέαμα, άμα θες να δεις θέαμα, έχει όλη τη βδομάδα, άμα έχεις και ένα συνδρομητικό, κάτσε να δεις θέαμα. Μη συγκρίνεις μετά την ομάδα σου με αυτούς. Γιατί να διαβάσεις τα δύο budget, που πώς τα λένε αυτά, το transfer mark. Μάρκ, πώς θα λένε, τα λέω σωστά, να με τα διορθώνεις. Mm. Να βρεθώ και σε μια παρέα παράξω, θα ακούνε και ναι. Εδώ εντάξει, ακουγόμαστε εμείς οι δύο. Οι άλλοι δεν ξέρουμε αν γελάνε, δεν γελάνε, δεν μας δάσει. Αλλά είμαστε τώρα που θέλαμε σε κανένα τραπέζι να πούμε τράσουμε και να γερνάνε ένα διπλανά τραπέζι και δεν κάνει.
1: Δεν κάνει.
0: Λοιπόν, γι' αυτό να με διορθώνεις, έτσι. Δεν είναι στεναχωριέ. Λοιπόν, έτσι. Τώρα, εμείς θα έχουμε τις καλές μας στιγμές σε ένα παιχνίδι, θα έχουμε τις κακές μας στιγμές, αλλά βασικά ναι. Δεν θέλω να ακούω τον αντίπαλο να τον βλέπω να πανηγυρίζει για τον γκολ. Ναι. Δεν θέλω να τρώω γκολ, νευριάζω και δεν θέλω να μου λένε «Α, ο Ηρακλής παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, αχ, παίζει ωραίο ποδόσφαιρο Ηρακλής». Δεν θέλω να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο Ηρακλής.
1: Άρα συντάσσει πλήρως με το πλήρως,
0: με αυτό συντάσσει πλήρως, με έχει καταλάβει. Προφανώς είμαι, ξέρει κιόλας, να μην κάνει, ναι.
1: Ναι. Ναι. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, ο Μικέμ λέει 10 βαθμούς έπρεπε κανονικά να είχε η Ηρακλάρα με τις φαγές. Σωστό. Όμως έχουμε 6. Αν βάλεις και το χέρι πέναλτι που δεν έδωσε με τον Άρη, 13 βαθμούς. Για πρωτάθλημα πηγαίνουμε, αλλά μας έκλεψαν ακόμα ένα κλεμμένο μετά τους
0: 40. Το χι με την ΑΕΚ.
1: Ορίστε.
0: Το έχει με την ΑΚ. Γιατί το εμπιδενίζουμε. Περίμενε, ρε φίλε. Αυτό το πρώτο γκολ. Αυτό το πρώτο γκολ ήταν offside.
1: Το πρώτο γκολ που έβαλε η ΑΚ ήταν
0: offside. Ναι, ήταν offside.
1: Πάει. Άρα 3-0.
0: Δεν μας λένε, λοιπόν.
1: 3-0.
0: Όχι, δεν θα προηγούνταν. Δεύτερον, εμένα με ακυρώσα κανονικό γκολ. Εγώ λέω και 3-0 ήταν. Στο 3-1 το μάτς γύριζε. Και γι' αυτό με το ακυρώσανε. Δηλαδή, μια ισοπαλία την είχαμε μέσα στη Φιλαδέλφια με μια 50 διαιτησία. Έτσι. Αλλά πήγαμε εμείς με την ψυχολογία, δεν έχουμε ομάδα να ήρθε. Μας έβαλε 3 γκολ ο Μπέος και δεν ξέρω εγώ και δεν παίξανε. Και κάναν πολλές τελικές. Δεν σούτερε ο Λάμπρο από το κέντρο και κάναν τελικές. Το ίδιο έκανε και ο Άριστρο. Βάρουσαν σούτα από το κέντρο και κάναν τελικές. Γιατί τους είπανε μπείτε μέσα, εντάξει. Και να σου πω περισσότερο γιατί το κάνανε. Λοιπόν, αυτοί οι φίλοι, να πούμε, όλοι είχαν προβλήματα με τον τερματοφύλακα.
1: Ναι.
0: Επειδή έπαιζε πέρυσι αυτού και σου λέει πόσο θέλανε να το χτυπήσουν με την μπάλα, ναι. Δηλαδή τι κάμψε να του πετάνε πέτρες νιώθανε. Ναι, θα του βαρέσω, ρε, πάρε. Δηλαδή δεν παίζανε και κανένα τελικές. Εντάξει.
1: Άρα συντάσσεσαι δηλαδή και με αυτόν τον ακροατή, μάλλον αυτός ο ακροατής συντάσσεται μαζί, που λες για πρωτάθλημα πηγαίνουμε, αλλά μας έκλεψαν ακόμα ένα κλεμμένο μετά του 47. Δεν ξεχνάω. Ιστερόγραφο, δεν μπόρεσε κανένας να καταλάβει την προσπάθεια του κυρίου Καράουγλου να γυρίσει τον.
0: Παιδιά, κοιτάξτε τώρα.
1: Τον Οκάκα και το αποτέλεσμα ήταν το ξέσπασμα του ματσάρι.
0: Εγώ τώρα θα πω το εξής.
1: Όχι, τέλειο ήταν.
0: Όχι.
1: Παλεύει ο Καράουγλου για τον Οκάκα.
0: Όχι, ούτε καν. Μας κόψαν την εκπομπή της Πέμπτης. Μην μας κόψει και τη Δευτέρα τώρα να πω. Λοιπόν, σταματήστε. Αυτά να μην τα πιάνουμε.
1: Παλεύει ο Καράγλου να κόψει την εκπομπή, ναι, της Δευτέρας.
0: Όχι, ο Καράγλου δεν παλεύει, αλλά σου λένε, κοίταξε να δεις. Οι ανταγωνιστές του Καράγλου μπορεί να λένε, γιατί κάνετε τον Καράγλου συνέχεια διαφήμιση.
1: Τον κάνουμε.
0: Έτσι. Λοιπόν, ή μπορεί και ο ίδιος ο Καράγλου να λέει, το λέτε έτσι, αλλά αυτό εμένα λίγο με θίγει, γιατί επειδή δεν τα κατάφερα που πάλεψα με την καρδίτσα, δεν τα κατάφερα να πάρουμε εισιτήρια. Με θίγει, ξέρω εγώ αυτό, γιατί από εκεί ξεκίνησε αυτό. Λοιπόν, δεν ξέρουμε τώρα, έτσι δεν έχουμε.
1: Πληροφορίες.
0: Ναι, πολύ ψηφίζουμε. Αλλά θέλω να πω, πρέπει αυτή την εκπομπή να την προσέχουμε λίγο σαν κόρη οφθαλμού. Ήδη η μία εκπομπή της Πέμπτης κόπηκε. Ναι. Μην κοπεί και της Δευτέρας.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, λοιπόν, έτσι να μην το.
1: Εντάξει. Ο Ιάσονας λέει, είναι αλήθεια ότι τα παιδιά του Ζεβεδαίου είχαν τον Κούδα πατέρα. Είναι τώρα αυτό το μήνυμα έχει σταλθεί όταν μιλάγαμε για τον Μασούτη. Δεν είναι δηλαδή τώρα.
0: Άλκα, εσύ τώρα τη διαφήμιση εκεί. Δηλαδή, πες και για τον Σλαβενίτη, πες και για τον Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Πες και για τον Λίτ. Δηλαδή, τώρα εδώ δεν γίνεται να πούμε. Θα μας κόψουν και γι' αυτό.
1: Προσπαθώ να θυμηθώ όλη την ώρα να ξέρεις πώς λεγόταν το. Πριν γίνει Μπίσκας.
0: Πότε ήταν Μπίσκας αυτό?
1: Μέχρι πολύ τέτοιο, ρε. Δηλαδή, μπορεί να έγινε Μασούτης τώρα αυτό που σου λέω στη Λαοδηγήτρια το 2000.
0: Λάθος είσαι.
1: Δεν είμαι λάθος τώρα, σε όλο εντάξει. Δεν είναι, σε αυτό δεν είμαι λάθος.
0: Λάθος είσαι.
1: Τώρα εντάξει.
0: Πάμε παραπέρα. Πάμε, έχουμε.
1: Μα γειτονιά.
0: Τελειώνει.
1: Αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ πώς ήταν. Τέλος πάντων.
0: Υπήρχε 7 και 10 και ακόμα δεν έχουμε τελειώσει. Δεν έχουμε αρχίσει τον πρόλογο.
1: Δεν έχουμε πει τον πρόλογο. Ο Χόρχε λέει: εδώ λέμε άχρηστες πληροφορίες για να επιδείξουμε τη συζήτηση. Έτσι ακριβώς. Ο Κωνσταντίνος Γλίξμπουργκ πέρασε το 68,2% της ζωής του ως τέος. Καλή τύχη στην εισαγωγή της εισαγωγής. Τρομερό όμως, να περάσει 68,2% της ζωής σου και να είσαι τέος. Δηλαδή, ποτέ ήσουν ανήνυρο. Λοιπόν, ο Τάσος λέει. Εντάξει, στέλνει μια φωτογραφία εδώ και λέει: καταρχάς, ο Γιώργος, γιατί πάει και σε άλλες εκπομπές εκτός του Ιταρό? Δεύτερον, ποιος είναι ο κύριος Γιοκαρίνης που αντιγράφει το χημικό μας? Ήρα, ήρα. Ο Gate 10 Αντιναζή λέει: δεν ξέρω αν το σχολιάσατε, επειδή τώρα μπήκα, αλλά πόσο υποκρισία αυτό που έγινε στο Χαριλάου για τον γκράφιτι, ενώ οι ίδιοι που κάνουν κουμάντο στη Super League είναι όλη η μαφία και η αλητεία και σε σοβαρά θέματα κάνουν τα στραβά μάτια και υποκινούν οι ίδιοι τη βία. Δεν ξέρω αν το είδες αυτό, τι έχει γίνει.
0: Όχι.
1: Ο εισαγγελέας, οι εισαγγελείς στη Θεσσαλονίκη πρέπει να έχουν πολύ ελεύθερο χρόνο. Να ξέρεις. Δηλαδή πρέπει να έχει πέσει πολύ εγκληματικότητα με το Χρυσοχοίδη. Μπράβο. Το νιώθουμε όλοι. Κοιμόμαστε δηλαδή. 7 χρόνια.
0: Τώρα, ειδικά τα καλοκαίρια, είναι ανοιχτά χρόνια... παράθυρα γιατί ναι. από τη ζέστα και. Και
1: 77-74 και τώρα αυτή την 7η αιτία. 19-26.
0: Και ο λόγος ξέρεις γιατί παράθυρα. Τα τελευταία.
1: Ο Μητσοτάκης έκανε δρόμους.
0: Όχι, ρε.
1: Α, τι.
0: Γιατί είναι ακριβό το ρεύμα και δεν βάζουμε κλιματιστικά και λέμε τα παράθυρα ανοιχτά καλύτερα.
1: Φίλεξες, εγώ εκεί που μένω έχει πολύ κοντά μια παιδική χαρά και μια πλατεία που ιστορικά πηγαίνουν. Ναι, έχει. Τα Περιστέρια λέγονται. Ο κόσμος είναι έξω συνέχεια γιατί αυτό δεν έχουν ρεύμα. Αλλά τέλος πάντων, το αφήνουμε αυτό τώρα. Μην πούμε σε αυτό. Άκου τώρα να δεις. Στο Χαριλάου πήγανε κάποιοι, κάνουν ένα γκράφιτι που δείχνει κάποιος να μαλώνουν, κάτι τέτοιο, εν πάση περιπτώσει. Και ο εισαγγελέας έκανε αυτεπάγγελτη δίωξη γιατί λέει να εξεταστεί από την αστυνομία αν προωθεί τη βία. Το γκράφιτι. Να προωθεί τη βία. Εγώ τώρα, επειδή τώρα το πιάσαμε αυτό το ζήτημα.
0: Να σε πω λίγο κάτι.
1: Για πες.
0: Όταν ξεκίνησε αυτή η οικονομική κρίση εκεί, να πούμε, πήγαινε ο κόσμος και μάζευε, έψαχνε μάλλον σε κάδους να βρει τέτοια. Και απαγορεύσανε να δείχνεται αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Ναι, πρόσεξε. Δεν απαγορεύσανε να γίνεται.
1: Όχι.
0: Απαγορεύσανε να δείχνεται.
1: Να δείχνεται.
0: Αυτό
1: εγώ
0: είναι.
1: Εγώ απλά θέλω να ρωτήσω
0: γιατί,
1: κάτι.
0: Γιατί ακριβώς είμαστε στην εποχή του φαίνεστε που τα λέμε. Κατάλαβες.
1: Του θέματος.
0: Λοιπόν. Το ίδιο τώρα είναι και αυτό. Το ίδιο είναι τώρα και αυτό. Ο άλλος έσφαξε τη γυναίκα του, λέει, σε αποδηλατόδρομο τώρα. Το θυμήθηκα τώρα γιατί έγινε σήμερα. Ναι. Λοιπόν, ξεκίνησε από την Αθήνα να πάει να τη βρει στην Οικουμενίτσα. Κάτι τέτοια διάβασα, δεν ξέρω κατά πόσο ανταποκρίνει στην πραγματικότητα. Λοιπόν, δεν τις διασταυρώνω τις ειδήσεις, δεν με ενδιαφέρει. Αλλά γι' αυτό είμαι και λίγο επιφυλακτικός έτσι. Αλλά ρε φίλε, πρόσεξε, αυτό δεν μας νοιάζει. Το θέμα είναι το γκράφιτι.
1: Εγώ άλλο θέλω
0: έδειξε
1: να πω.
0: Έδειξε κάποιος να βαλώνουν, έτσι.
1: Εγώ άλλο θέλω να πω. Ο εισαγγελέας λοιπόν ασκεί δίωξη για ένα γκράφιτι, για μια ζωγραφία στον τοίχο που δείχνει κάποιο μαλλόν, κάτι ρόπαλα, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Εγώ θα ρωτήσω κάτι. Αυτό είναι μια ζωγραφιά. Η ζωγραφιά, ας πούμε, μπορεί να επηρεάσει το 0,00000001% των ανθρώπων.
0: Όχι, ρε, σύμπηρε, τώρα.
1: Περίμενε. Να καταλήξω. Υπάρχει τώρα κάτι μεγαλύτερο, το οποίο έχει να κάνει στο εξής. Δύο οπαδοί, δύο σύνδεσμοι οπαδών ιστορικών ομάδων, οι οποίοι έχουν και μια αρκετά μεγάλη αντιπαλότητα μέσα στα χρόνια, γιατί βρίσκονται στην ίδια πόλη. Αποφασίζουν λοιπόν να κάνουν ένα βήμα μπροστά και να πούνε ότι εγώ θα μεσολαβήσω στη δικιά μου ομάδα και εσείς αντίστοιχα στη δικιά σας ομάδα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έρθουμε και να έρθετε στο γήπεδό μας και να παρακολουθήσουμε τον αγώνα όπως συνηθίζαμε να τον παρακολουθούμε τη δεκαετία του 80, του 90, δεν λέω, του 70 δεν το βάζω γιατί δεν ήταν οργανωμένες οι εκδρομές. Από το 80, του 90 και του 2000, περίπου μέχρι το 2008. Αυτό το πράγμα δεν θεωρείται κάτι δεδομένο στις μέρες μας, γιατί έχει να γίνει πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, σε ένα τοπικό ντέρμπι με οπαδούς πολυάριθμους ομάδων, να πάει ο ένας να καταλάβει το ένα πέταλο, υπόλοιπο το υπόλοιπο γήπεδο, και το αντίστοιχο να γίνει ως τέτοιο. Έχει να γίνει πάρα πολλά χρόνια, νομίζω και 20 ετία. Δηλαδή, ούτε ο Παναθηναϊκός πάει στην ΑΕΚ, ούτε η ΑΕΚ στον Παναθηναϊκό, ούτε στον Ολυμπιακό. Καλά, για τους άλλους εδώ πέρα δεν μιλάμε. Πήγανε μία φορά στον Παναθηναϊκό και κάνανε επεισόδια και βγάλανε και σύνθημα που λέγανε στη λεωφόρο παίρνουν τους βάζελους με το ασθενοφόρο. Χαρήκανε και μετά είπαν ότι ήταν ένα λεωφορείο που δεν ξέρουμε ποιοι είναι. Ό,τι να είναι.
0: Καλά, αυτό και στην Τούμπα έχει γίνει πολλές φορές.
1: Τι δηλαδή.
0: Μια φορά που κάνανε επεισόδια εκεί πέρα σε ένα παιχνίδι και με τα μάτια με αυτά γίνανε επεισόδια έξω από την Τούμπα να πούμε. Ήταν, δεν ξέρουμε ποιοι ήταν.
1: Δεν ξέρουμε ποιοι.
0: Ναι, ήταν αυτό. Ναι, είχε έρθει ένα πούλμαν που δεν ξέραμε από πού.
1: Αυτό
0: είναι.
1: Που πήγαμε να κάνουμε εμείς με τους Αριανούς το κάνανε κάποτε οι παοξίδες με τους Παναθηναϊκούς. Ότι ξέρετε κάτι, είμαστε οπαδοί δύο μεγάλων ομάδων. Με λαοφιλών, αν υπάρχει αυτή η λέξη, σωματείων. Οπότε θα αλλάξουμε εισιτήρια για να πάμε τη φάση ένα βήμα μπροστά κτλ. Και όταν αλλάξανε λοιπόν εισιτήρια, πήγαν οι άλλοι μέσα στην τέτοια και την πέσανε στα γυναικόπαιδα που ήταν στο διπλανό τέτοιο. Οπότε του αφήνουμε αυτό στην άκρη. Και φτάνουμε λοιπόν σε αυτό το σημείο το τωρινό. Όπου ένα εισαγγελέα, ρε παιδί μου, ασκεί δίωξη γιατί προωθείται η βία μέσω ενός μια ζωγραφιά, μέσω ενός γκράφτη. Και ρωτάω εγώ.
0: Και η ζωγραφιά έδειχνε δύο ανθρώπους να μαλώνουν.
1: Δεν ξέρω, δεν δείχνει τη ζωγραφιά γιατί την έχουν κάνει μπλερ, την έχουν θολώσει να μην φαίνεται. Σου λέει μην τη δει και κανένα άλλο και πάει και τώρα και ξεσπάσει. Γιατί ξέρει, βλέπει μια ζωγραφιά στον δρόμο, την επόμενη ώρα γίνει εγκληματία.
0: Εγώ ξέρει.
1: Τι.
0: Βλέπω κάτι κανάλι στην τηλεόραση που από τις 9 μέχρι τις 11 δείχνει 22 φόνους κάθε φορά.
1: Ναι. Λοιπόν, που αναλύει τι λάθος έκανε για να μην το κάνεις κι εσύ.
0: Σε δύο ώρες μέσα να πούμε. Βλέπεις 22 φόνους. Αλλά δεν προωθούν τη βία. Όχι, ποτέ δεν θα τα ψάξω.
1: Ποτέ. Λοιπόν,
0: λες να απαγορεύσουν και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια γιατί παλιά αυτά τα λέγανε.
1: Όχι, ρε.
0: Έτσι γίνεται και εθίζεται η νεολαία μας στους φόνους και τέτοια και αυτά. Τα θυμάμαι εγώ να τα διάβαζα στον οδηγητή παλιά, να πούμε.
1: Είναι ικανή.
0: Που πάνε στα ούφο. Είναι
1: ικανοί να επιτρέπουν και να δίνουν, ας πούμε, ρε παιδί μου, και λεφτά στους νέους για να πηγαίνουν να αγοράζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια που σκοτώνεσαι και να απαγορεύσουν το εξώφυλλο. Δηλαδή να πούνε ότι ξέρετε κάτι, όμως όταν θα πηγαίνετε να το αγοράζετε από το ουφάδικο, δεν θα έχει εξώφυλλο. Θα είναι.
0: Θα έχει μαργαρίτες.
1: Μαργαρίτες να μαδάει.
0: Μαργαρίτες, λιπάδια, παπαρούνες. Όχι παπαρούνες.
1: Όχι παπαρούνες.
0: Γιατί και όταν χάμος.
1: Εκεί πίσω μπορεί να κρύβεται.
0: Και στη Λειψία, θυμάσαι κάτι παπαρούνες. Πιο μεγάλο το κεφάλι μας ήταν.
1: Καλά, ναι, όντως. Τέλος πάντων, εγώ άλλες παπαρούνες, να μου σε τι έλεγες, τέλος πάντων. Και λέω τώρα. Προωθούμε τη βία μέσω ενός γκράφιτι. Δεν προωθούμε τη βία κρατώντας γετοποιημένους χιλιάδες ανθρώπους, οι οποίοι δεν θα γνωρίσουν ποτέ, δεν θα δουν ποτέ απέναντί τους τον αντίπαλο παδό, αυτόν τον άγνωστο, αυτόν τον εχθρό. Γιατί αν θέλεις κάποιον άνθρωπο να σταματήσεις να είναι βίαιος. Αυτό που συνήθως λένε, ρε παιδί μου, αυτό που λένε, ξέρω εγώ, ότι τον ρατσιστή τον μορφώνει, ας πούμε, με τα ταξίδια. Στο να βγει από τη χώρα του και να δει ότι οι άλλοι της διαφορετικής ράτσας άνθρωποι είναι και αυτοί άνθρωποι με τους ίδιους προβληματισμούς, τα ίδια προβλήματα, μπορεί να έχουν διαφορετικό δέρμα, κτλ. Κτλ. Αν θέλεις δηλαδή να καταπολεμήσεις τη βία, όπως λες ότι θες να κάνεις σαν κράτος, μέσα στα γήπεδα, αυτό που πρέπει να κάνεις, το πρώτο, και δεν το λέμε εμείς γιατί είμαστε οι μυαλοπόλοιδες, αυτό το λένε όλοι οι άνθρωποι που έχουν μια στοιχειώδη νομιμοσύνη, αλλά και όλοι οι επιστήμονες, από ψυχολόγους μέχρι εγκληματολόγους. Γι' αυτό το λόγο και δεν έχει απαγορευτεί σε κανένα άλλο κράτος της Ευρώπης η μετακίνηση οπαδών. Έτσι, και είναι μόνο στην Ελλάδα. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που κάνεις λοιπόν είναι να γνωρίσεις τις αντιμαχόμενες πλευρές. Έχουμε φτάσει στο σημείο. Τώρα που μιλάμε, πλέον οι οπαδοί του Ηρακλή να κάνουν παρέα μόνο με οπαδούς του Ηρακλή, οπαδοί του Άρη μόνο με οπαδούς του Άρη, οπαδοί του Πάουκ μόνο με οπαδούς του Πάουκ, και να μην υπάρχει αυτό το πράγμα που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια και ήταν, ρε παιδί μου, να το πούμε έτσι, και η βαλβίδα ασφαλείας που έβγαζε την ένταση μέσα από τη χύτρα, αν πούμε ότι όλη η φάση είναι μια χύτρα, και ηρεμούσε κάπως τα πράγματα. Ναι. Γιατί έχουμε γκετοποιηθεί. Απαγορεύεται, είναι ήττα να έρθει μια αντίπαλη ομάδα να παίξει στο γήπεδό μας. Είναι ήττα να έρθουν αντίπαλοι οπαδοί στο γήπεδό μας να δουν την ομάδα τους. Γιατί αυτό το πράγμα σου προωθεί το κράτος. Αλλά αυτά όλα όμως δεν προωθούν τη βία και την προωθεί ένα γκράφιτι. Κατάλαβες πώς πάει. Και πήγε λοιπόν η αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης και τι είπε, ότι εγώ απαγορεύω τη μετακίνηση των Ηρακλειδέων στο Χαριλάου, κλείνω και τη θύρα 1. Γιατί μπορεί να γίνουν επεισόδια στο δρόμο. Πώς θα γίνουν επεισόδια στον δρόμο, αφού αυτοί οι άνθρωποι συνεννοήθηκαν μεταξύ τους, και να πεις ότι είναι η πρώτη φορά? Όχι. Ξαναέγινε στη Μίκρα, σε ένα γήπεδο που χωράει 1.200 ανθρώπους, όπου πήγανε 500 από τη μια και 500 από την άλλη. Και δεν άνοιξε μύτη. Και η αστυνομία που ήρθε εκείνη τη μέρα, αυτό που προσπαθούσε να κάνει είναι να κάνει τους οπαδούς αυτών των δύο ομάδων να συναντηθούν μεταξύ τους. Δεν σας δώσανε τη χαρά. Δεν πατήσανε την μπανανόφλουδα που τους πετάξατε. Ούτε η μεν, ούτε η δε. Τώρα ποιος θα μάλωνε? Με ποιον θα μάλωναν οι Ηρακλειδείς? Με ποιον θα μάλωναν οι Έργενοι? Θα στείνανε, λέει, ενέδρα οι Παοξίδες. Αυτό είναι το επίσημο.
0: Φίλε, εγώ είχα ακούσει κάτι ότι θα ντυνότανε οι Παοξίδες. Θα ντυνότανε οι Παοξίδες.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τώρα αν ήταν οι Παοξίδες, ξέρεις, γιατί και μια ομάδα σαν τους Κωνσταντινούπολης έχει πολύ κόσμο. Έτσι.
1: Έχει.
0: Έτσι. Λοιπόν,
1: ναι,
0: λέω τώρα, δεν ξέρω τώρα αυτός που υποστηρίζει την ομάδα Παοξίδες που λες και εσύ, που θα είχα ακούσει ότι θα ντυνόταν Αριανή.
1: Α, μάλιστα.
0: Και θα βγαίνουν από τα στενά.
1: Ναι.
0: Ντυμένοι Αριανοί. Εγώ... για να προκαλέσουν την πορεία των Ηρακλειδαίων.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: λέω...
0: και να εκτροχιαστεί η πορεία των Ηρακλειδαίων, να τρέξουν στα στενά, που λέει και το τραγούδι «Θα έρθω ξανά και θα σε κυνηγήσω στου Χαριλάου τα στενά».
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κατάλαβες, έτσι είχα ακούσει εγώ. Θα γίνει τέτοια προβοκάτσια.
1: Τέτοια προβοκάτσια.
0: Ναι.
1: Εγώ τώρα λέω, είσαι η αστυνομία της Θεσσαλονίκης, είσαι ο αστυνομικός διευθυντής, έτσι, και δίνεις σαν στις δύο ΠΑΕ. Γιατί οι δύο ΠΑΕ θέλανε. Η μία ΠΑΕ ήθελε, γιατί εγώ πιστεύω, το πιστεύω αυτό ακράδαντα, το αισθάνομαι, ότι αν ήμασταν εκεί 3.000 άτομα, πιστεύω ότι η Ηράκλειος θα κέρδιζε. Το πιστεύω αυτό. Και από την άλλη, ο Άρης το ήθελε αυτό το πράγμα, γιατί θα ήταν 3.000 εισιτήρια, που θα ήταν και λίγο τσιμπημένη η τιμή τους από ό,τι μαθαίναμε, μπας ερωτώσει, και θα έβγαζε κανένα κατοστάρι του Καρυπίδης.
0: Θα πορωνότανε και ένας κόσμος του Άρη.
1: Ο Άρη θα πήγαινε παραπάνω.
0: Δεν ήρθε προχθές. Αλλά σου λέει, τι, θα έρθουν οι Ηρακλειδείς να μας πάρουν την κερκίδα, να μπουν στο γήπεδό μας. Γιατί το έχουν αυτό το. Και καλά κάνουν.
1: Ναι.
0: Ναι, λέω ότι έχει τον ποδοσφαιρικό εγωισμό να πούμε. Όχι οπαδοί, οπαδοί θα πηγαίνανε έτσι κι αλλιώς. Οι φύλαθροι, αυτό που λέμε. Ο φύλαθρο θα προωνόταν να με έρθουν, ξέρω εγώ. Θα πάμε κι εμείς εκεί να γεμίσουμε και τη θύρα 2. Να πάρουμε και να γεμίσουμε και τη θύρα 2, ξέρω εγώ. Να μην είμαστε τρεις λαλούς και δύο χορεύουν, να πούμε.
1: Και φτάνουμε λοιπόν στο σημείο που πάει επίσημα ο αστυνομικό διευθυντή και λέει στα μέτρα τάξη δύο φορέ. Και στα πρώτα τα αρχικά και στα δεύτερα, ότι εγώ δεν δίνω συνένεση μετακίνησης και μάλιστα θα πιέσω τον Βρούτσι να κλείσει τη θύρα. Άλλος από εκεί υποκριτής. Άλλος υποκρίταρος από εκεί. Τέλος πάντων, θα πιέσω τον Βρούτσι να κλείσει τη θύρα. Γιατί θα στείλουν ενέδρες, όπως το είπες εσύ, ή πιο απλά, δεν ξέρω, Παοξίδες. Και εμένα η ερώτησή μου είναι εξής. Εντάξει, είναι μεγάλη. Έχεις αυτές τις πληροφορίες, να πω. Είναι πληροφορίες. Θα στείλουν ενέδρες Παοξίδες. Εσύ τι κάνεις?
0: Ναι, είναι σαν να μου λες, ας πούμε, ότι ξέρεις, έχω πληροφορίες ότι θα γίνουν ληστείες.
1: Όχι.
0: Εγώ να απαγορεύσω τον κόσμο να κυκλοφορεί.
1: Ναι. Όχι, εγώ θέλω να πω κάτι άλλο. Πώς σου λέει και ο Νέστρος? Εγώ θα πω κάτι άλλο. Λοιπόν, παίζουμε με το Λεβαδιακό σε τρεις εβδομάδες. Δηλαδή, άμα ξαναέχουν. Πώς το λένε?
0: Πληροφορίες
1: ότι θα στήσουν ενέδρα οι Παοξίδες. Τι θα κάνουμε, παίξουμε κυκλισμένο το θυρών?
0: Μπορεί.
1: Θα παίξει ο Άρης με μια ομάδα, ξέρω εγώ, την Τάδε, σε τρεις εβδομάδες. Αν έχουν πληροφορίες, θα παίξει και ο Άρης και κλεισμένο το θυρών. Θέλετε μήπως, ρε παιδιά, να παίζει ο Ηρακλής και ο Άρης και κλεισμένο το θυρών? Είναι ακόμα καλύτερα να σηκωθούμε να φύγουμε από τη Θεσσαλονίκη. Να καθίσετε εδώ πέρα μόνοι σας.
0: Αυτό το θέλω.
1: Να φτιάξετε το βούρκο σας. Να φτιάξετε αυτό το μια πόλη, μια ομάδα, να είστε μέσα στο βούρκο κυλισμένοι όλοι σαν τα γουρούνια. Να κυλιέστε εκεί πέρα μέσα στα σκατά και στις κοπριές. Και να φτιάξει αυτή μια βρωμερή, συχαμερή πόλη που θα είστε μόνοι σας και θα τρώγεστε με τα ρούχα σας. Δηλαδή, αυτό θέλετε? Γιατί η πόλη δεν σας ανήκει. Δεν είναι δικιά σας η πόλη. Και εμείς ζούμαστε εδώ, όπως λένε, δεν είμαστε κατσίβελοι. Λοιπόν, και εμείς ζούμαστε εδώ, και οι Αριανοί ζουν εδώ, και δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να τα δούμε λίγο τα πράγματα, να καταλάβουμε ποιος είναι ποια είναι η πρόθεσή σας, ποιος είναι ο στόχος σας. Γιατί αν είναι αυτό, να δημιουργήσετε αυτό το βούρκο που να πούμε στο διάλογο, μα σας βαρεθήκαμε, δεν μπορούμε άλλο μες στη βρωμιά που έχετε φτιάξει, φεύγουμε, σηκωνόμαστε και φεύγουμε, δεν θα σας την κάνουμε τη χάρη. Δεν θα σας την κάνουμε τη χάρη. Να ξέρετε, πολύ πιθανότερο να διώξουμε εσάς. Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Όσο και να ελέγχετε εδώ πέρα τους θεσμούς και να έχετε γίνει κράτος εν κράτη, παρακράτος εν παρακράτη κτλ. Όσο και να το κάνετε, είναι πιο πιθανό να διώξουμε εσάς, γιατί στην ιστορία ο Ηρακλής έχει διώξει την Οθωμανική Αυτοκρατορία, έχει βοηθήσει στο διωγμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
0: Αυτοκρατορία ολόκληρη.
1: Ναι, αυτοκρατορία ολόκληρη.
0: Ναι, αυτοκρατορία ολόκληρη τα βάλαμε εμείς.
1: Δεν έχουμε τέτοια ζητήματα. Μπορούμε να το δηλαδή,
0: που τόσο δυνατή αυτοκρατορία που στο καταστατικό μας είπε θα λέγεται Οθωμανικός Σύλλογος. Αν θέλετε να είστε επίσημο σύλλογο, θα λέγεστε Οθωμανικό. Είχε τη δυνατότητα αυτή. Ήταν, η γραφειοκρατία ήταν τόσο ισχυρή που έλεγε και πώς το ονομαζόμαστε.
1: Έτσι. Έτσι,
0: ναι.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, βέβαια τα χρώματα δεν μπόρεσαν να μα τα κάνουν άλλο γράμμα. Λέμε εμεί αλλά τα χρώματα θα είναι μπλε και άσπρο.
1: Τώρα μπορεί να μπλε και άσπρο. Θάλασσα. Ναι. Θάλασσα και ουρανό.
0: Ναι, θάλασσα και ουρανό. Ναι. Τέτοια πράγματα. Λοιπόν, κατάλαβε. Ναι, μπιστά.
1: Ναι. Τέλο πάντων, για μένα δεν είναι τόσο εξωφρενικό ότι απαγόρευσε η μετακίνηση. Είναι ο λόγος που επικαλέστηκαν.
0: Το πρόσχημα.
1: Το πρόσχημα. Εγώ αυτό που αισθάνομαι είναι ότι. Επειδή αυτό θα ήταν κάτι.
0: Και αυτό τώρα, συγγνώμη, να σου πω και κάτι. Αυτό τώρα να πούμε είναι και μία μορφή για τους Κωνσταντινούπολιτες. Δηλαδή, δες τώρα πώς σε κάνει να πούμε να είσαι εναντίον τους. Ότι κοιτάξτε να δείτε. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα να υποστηρίζει κάποιος το σωματείο των Κωνσταντινούπολιτών. Έτσι δεν είναι ότι τέτοιο. Αλλά γιατί το δημιουργείς ότι αυτοί φταίνε που δεν πάω εγώ στο Χαριλάο. Γιατί βάζεις αυτό σαν πρόσχημα. Και δεν λες, εγώ είμαι. Δεν μπορώ να είμαι αστυνομικός διευθυντής. Βάλεμε να είμαι αστυνομικός διευθυντής στην Μπέλα. Βάλεμε να είμαι αστυνομικός διευθυντής κάπου αλλού στη Θεσσαλονίκη. Δυσκολεύομαι. Που έχει ποδοσφαιρικές ομάδες.
1: Στην Πιερία, εκεί που ήταν.
0: Ναι.
1: Ας είναι στην Πιερία.
0: Στην Πιερία είναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήταν ο κύριος που είχαν γίνει τα επεισόδια τότε που τον έχει πει ο Μάκης ο Σαρλής στο αμίμητο. Κύριε Σαρλή, πέρσι που η ομάδα δεν είχε χρήματα, κόψατε και ένα μπλοκάκι εισιτήρια. Φέτος έχετε έρθει 3.000 και έχετε κόψει 70 εισιτήρια. Και του λέει ο μεγάλος Μάκης Σαρλής. Πέρσι τα λεφτά ήταν στην Ελλάδα, φέτος είναι στον Καναδά. Εγώ με 7 ευρώ στην τσέπη, τι να σου κάνω. Πάρτα κυρία αστυνομική διευθυντά μου και από εδώ πάνε και οι άλλοι του μπεκιά σου. Για μένα είναι εξωφρενικό αυτό το πράγμα. Είναι εξωφρενικό, είναι η εργαλειοποίηση κάποιων ανθρώπων, δηλαδή πως κάποιους ανθρώπους και την ενδεχόμενη συμπεριφορά τους, γιατί άμα με ρωτάς, δεν δίνω ούτε μία στο δισεκατομμύριο να έστεινε κάποιος οπαδός του ΠΑΟΚ ενέδρασε αυτό το πράγμα. Ούτε μία στο δισεκατομμύριο. Και από ναι. άποψη αντιστοιχείς δυνάμεων, δηλαδή τώρα θα είναι χιλιάδες. Αλλά και δεν νομίζω, ρε παιδί μου, ότι είχαν τώρα. Έχουν άλλα προβλήματα να, πούμε, ναι. να κάνουν. Ναι. Αλλά τους εργαλειοποιούν.
0: Ναι, τους χρησιμοποιούν.
1: Πολύ πιθανό και εναγνία τους. Πολύ πιθανό και εναγνία τους. Ναι. Τους χρησιμοποιούν για να κόψουν το οτιδήποτε καλό πάει να γίνει σε αυτή την πόλη. Γιατί καλός ή κακός, εάν 3.000 Ηρακλειδείς πηγαίνανε στη θύρα 1, θα ήταν κάτι ιστορικό. Το οποίο θεωρώ, το πιστεύω αυτό το πράγμα, θα άνοιγε πάρα πολλούς δρόμους σε αυτό που λέμε μετακίνηση οργανωμένων οπαδών ή μετακίνηση και των οπαδών ή γενικά μια εκδρομή. Θα άνοιγε πάρα πολλούς δρόμους. Αυτό το πράγμα όμως θα έδειχνε ότι υπάρχουν οπαδοί δύο ομάδων εδώ στη Θεσσαλονίκη που είναι διαφορετικοί γενικά από το όλο.
0: Και θα περνούσε και ένα κοινωνικό μήνυμα.
1: Θα περνούσε και ένα
0: ότι
1: κοινωνικό.
0: Να μην δέρεσαι στα σχολεία άμα φοράει άλλο διαφορετική έτσι. Μπλούζα, να μην δέρεσαι στα πάρκα άμα άλλο υποστηρίζει διαφορετική ομάδα. Μπορούμε να πάμε στο γήπεδο να φωνάξει ο καθένα για την ομάδα του, να πανηγυρίσει ο καλύτερο στο τέλο που είναι έτσι. Ο Ματσάρη που πήρε το χικάκι. να κάνει και τι δηλώσει του μετά.
1: Είχαμε βγάλει και τα συνθήματά μα. Ναι. Ματσάρη, πάνε και απάφτωσε τον από αυτό τον Άρη.
0: Ναι, διάφορα.
1: Μα αν θα έρθει η ώρα ρε Ματσάρη, ρίξε τον άλλον και ανώλευκο από αυτό. Ναι. Και άμα δεν κερδίζαμε ματσάρη, δεν μα πειράζει που δεν κερδίσαμε τον Άρη. Μα όταν έρθει η ώρα ρε Ματσάρη, πάνε και ρίξε και ανώλευκο στον άλλον. Ναι. Είχαμε βγάλει τα συνθήματά μα, ήταν ωραία, τα είχαμε έτοιμα. Ναι. Στην πρόβα, τα είχαμε προβάλει.
0: Όπω
1: και οι Αριανοί θα λέγανε τα δικά του, ναι. Θα ήταν ένα ωραίο
0: ατμόσφαιρα, θα έλεγε και, στο, και ο εκφωνητής εκεί στο αυτό.
1: Ναι.
0: Στο συνδρομητικό, να μην το κάνουμε ναι. και διαφήμιση.
1: Και να σε πω και κάτι, ρε φίλε.
0: Λοιπόν, τι ωραία ατμόσφαιρα.
1: Τριπλάσει, δεν θα πω διπλάσει. Τριπλάσει οι άνθρωποι θα το βλέπανε το μάτς. Και εγώ να σου πω.
0: Εννοείται,
1: κάτι,
0: ρε φίλε, συγγνώμη, θα σου πω ένα πράγμα τώρα. Πες ότι παίζει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Πώς, αν ξέρεις ότι το Καρασκάκι θα είναι ολοκόκκινο, πώς θα κάτσεις το δεις. Άμα ξέρεις ότι πήγαν και 5.000 να πούμε βάσει
1: θα κάτσω και θα το ρουφήξω όλο.
0: Κανονικά αυτό είναι φυσιολογικό.
1: Το 1 μέχρι το 90.
0: Φυσιολογικό.
1: Να δω τι σύνθημα είπε ο ένας, να δω τι σύνθημα είπε ο άλλος.
0: Οπότε,
1: να γουστάρω αυτό, όχι κοίτα να δεις τώρα πώς εμψυχώνουν την ομάδα τους, όχι κοίτα να δεις τώρα αυτή πέσα. Πάντα αυτά τα πράγματα είναι που δίνουν, είναι το άλλο το πίπερο. Και εγώ θα σου πω που την πάτησα, σαν να λέξει έτσι, γιατί στην προηγούμενη εκπομπή εγώ είπα ότι είμαι πολύ αισιόδοξο. Την πάτησα στο εξή, ότι έκανα μία σκέψη. Γιατί δεν τα είδαμε τα ταξικά γυαλιά. Κατάλαβες, έχασα τα ταξικά γυαλιά μου εκείνη την ώρα. Και είπα το εξής. Είναι προεκλογική περίοδος. Τι καλύτερο για το Βρούτσι να το πουλήσει αυτό το πράγμα όταν έρθουν οι εκλογές. Ότι με εμένα υπουργό αθλητισμού και το Χρυσοχοίδη. Αλλά βέβαια ο Χρυσοχοίδης δεν βάζει και υποψηφιότητα.
0: Όχι, αυτός είναι μπάι.
1: Είναι μπάι, ναι. Λοιπόν, αλλά για το Βρούτσι που βάζει υποψηφιότητα, τι καλύτερο να πάει και να πει ότι ξέρει κάτι, ρε φίλε. Επί των ημερών μου, σε ένα ντέρμπι τοπικό, μετακινήθηκαν 3.000 Ηρακλειδείς και πήγανε στον Άρη. Και είμαι βέβαιος ότι σιγά σιγά αυτό το πράγμα θα γίνει σε όλη την Ελλάδα και αυτό το οποίο, για το οποίο μας κοροϊδεύει όλη η Ευρώπη, θα σταματήσει να γίνεται. Με τα μέτρα που πήραμε και είδατε πως πατάξαμε τη βία και πήγαν εκεί και επειδή μας φοβόντουσαν δεν γίνανε επεισόδια, θα το ξέρεις, θα το κάνουν αυτοί όπως θέλανε.
0: Έχουν επικοινωνία.
1: Αλλά δεν.
0: Και αν δεν μπορούσα να τους βοηθούσαμε.
1: Δεν φορούσα τα ταξικά γυαλιά μου εκείνη τη στιγμή να πω ότι ξέρεις κάτι. Οι υπουργοί είναι οι Φιλιππινέζες, να πούμε, των νόμιμων ιδιοκτητών της χώρας, όπως λέει και μια ψυχή εδώ πέρα που έρχεται στο Κατσάνιο, ένας συνηρακλειδέας. Στο ράδιο που έχει και αυτός εκπομπή, μιλάει για τους νόμιμους ιδιοκτήτες της χώρας, ότι και ένας από τους νόμιμους ιδιοκτήτες της χώρας σήκωσε τηλέφωνο και το λέει: κοίταξε να δεις, θα έχω πρόβλημα με τους δικούς μου, να πούμε, άμα ξεχωρίσουν οι άλλοι από το βούρκο στον οποίο κυλιόμαστε όλοι, κόφτε το. Εκεί δεν το σκέφτηκα. Δεν το σκέφτηκα αυτό.
0: Νέος, είσαι αισιόδοξος, είσαι βράδυ θεός.
1: Ναι, πολύ νέος.
0: Πιστεύεις σε μια καλύτερη.
1: Όχι, δεν πιστεύω, δεν πιστεύω. Απλά είπα, ρε παιδί μου.
0: Να τα πράγματα, ναι, δεν θα αισιόδοξη.
1: Όχι, λέω απλά ότι εκεί μέσα σε αυτές τις ρογμές, να πούμε, που αφήνει το αστικό κράτος, ότι κάπως μπορούμε κι εμείς έτσι λίγο.
0: Ένα, αυτά τα ρεφορμιστικά.
1: Ρεφορμιστικά, οπορτουνιστικά.
0: Ρεφορμιστικά, ναι, να μην ξέρω, πες και τέτοια.
1: Αυτά. Ζαπατίστε, δεν ρεφορμιστικά.
0: Ναι, ναι, αυτό δεν. Εσύ δεν άκουγε Βολφ Μπίρμαν, Μαρία Δημητριάδη.
1: Τα άκουγα.
0: Η δύναμη βγαίνει από τις γροθιές και όχι από πρόσωπα καλοσυνάτα. Ναι, δεν τα άκουγε αυτά, να πούμε. Έτσι ήσουν με τον Αλιέντε. Σε θυμάμαι, σε θυμάμαι. Ρεφόρμιστε από παλιά.
1: Αυτό είναι μια αλήθεια. Αυτό είναι μια αλήθεια.
0: Είχαμε και την επέτειο τώρα, γι' αυτό τα θυμήθηκα.
1: Καταλαβαίνω. Ναι. Την 11η Σεπτεμβρίου. Λοιπόν.
0: Σύμπτωση,
1: Τι.
0: 11η Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, ρε φίλε. Καλύφθηκε το πραγματικό έγκλημα, καλύφθηκε με ένα άλλο έγκλημα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, επειδή έχει πάει 7,5 ώρα, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα να διαβάσουμε. Δεν τολμώ να ανοίξω το YouTube να δω τι γίνεται. Ο Στέλιος λέει, εδώ και ώρα το λέει ο άνθρωπος. Αλλά μες τώρα, κάτσε 7 παρατέταρτο το, δηλαδή, το έλεγε. Καλησπερίζω την ομαδάρα από Τούζλα, Τουρκίας. Είστε η καλύτερη δίωρη εκπομπή της Δευτέρας, παιδιά, και με διαφορά μάλιστα. Χίλια χρόνια Ερακλάρα, γήπεδο στον Ερακλή
0: μας. Μην λες τέτοια, μας κόψατε την εκπομπή, μας κόψατε την εκπομπή της Πέμπτης.
1: Η Τουρκία έχει Τούζλα. Δεν το ήξερα αυτό.
0: Όλοι έχουν Τούζλα.
1: Μόνο στην Καβάλα ότι είναι.
0: Και στην Τέτιαν έχει και στη Σερβία. Τότε που γινόταν ο πόλεμος.
1: Α, ναι, Τούζλα, ναι, σωστά. Είναι ακόμα Σερβία, μήπως είναι.
0: Δεν ξέρω τώρα ποια είναι. Ναι.
1: Ιουγκοσλαβία. Ιουγκοσλαβία, να λέμε.
0: Ναι, την Ιουγκοσλαβία.
1: Την Ιουγκοσλαβία, ναι. Εκεί θα πάμε να παίξουμε 6 του μηνός.
0: Με τους Γιούγκους που λέγαμε παλιά.
1: Γιούγκους τους λέγαμε.
0: Ναι. Αυτό είναι η Ιουγκοσλαβία. Αφού ήταν από την Ιουγκοσλαβία, τι θα είναι, Γιούγκος.
1: Ο Γιώργος λέει: καλησπέρα, ύποπτη από Κιανόλευκες Σικές. Γεια σου, ρε Τζόρτζ.
0: Τα χαιρετίσματά μας στις Κιανόλευκες Σικές.
1: Έτσι. Δεν το πήραμε το πέναλτι και δεν το ζητήσαμε καν. Σωστό.
0: Υπεράνω.
1: Υπεράνω. Γιατί έχουμε ήδη μάθει ότι η σφυρίχτρα θα αρχίσει από το 60-40, μην πω 70-30. Το έργο αυτό θα αλλάξει από ανελαίτη και ασταμάτητη στήριξη. Σωστός.
0: Για όλη διαρκεία. Προλαβαίνετε.
1: Έλα με σχέ 13 στο γήπεδο, στήριξε αυτή την προσπάθεια, κάτσε στο διάζωμά σου, γκρίνιαξε, αλλά έλα στο γήπεδο. Πολύ σωστός. Ανάπλαση στην 3η Σεπτεμβρίου, γήπεδο αυστηρά στο κέντρο της πόλης.
0: Όχι, παιδιά, όχι, ανάπλαση, θα μας κόψει την εκπομπή της Δευτέρας, δεν είναι πολύ ανάπλαση. Όπως βλέπετε, εμείς δεν λέμε να πούμε τίποτα, γιατί με την ανάπλαση και με αυτά.
1: Να λέμε ανάθαξη.
0: Τίποτα. Άστο.
1: Μπορεί να λέει τρίτη σεπτά.
0: Άστο, βέβαια, την επικαιρότητα.
1: Με
0: την επικαιρότητα.
1: Μάλιστα. Ο Γιάννης λέει: η ομάδα δέχεται ενορχιστρωμένη επίθεση από site και media του Γαύρου και ασχολήθηκαν χθες στο Μέγκα με το Ματζάρι και τις δηλώσεις εκτενώς. Ναι, αυτό είναι ξεκάθαρο ότι δέχεται αυτό. Θα έπρεπε να το περιμένουμε όμως. Θα έπρεπε να το περιμένουμε. Όταν κάνεις μία κίνηση, είναι σαν σκακέρα. Πρέπει να καταλάβεις ότι και ο αντίπαλος μετά θα αντιδράσει. Θα βγάλει μια αντίδραση. Αυτό το πράγμα έπρεπε να το περιμένουμε. Δεν γίνεται να πηγαίνουμε, και τώρα απευθύνομαι στην ΠΑΕ. Δεν γίνεται να πηγαίνουμε εξυπόλυτοι στα αγκούρια. Ξεβράκονται μάλλον στα αγκούρια, εξυπόλυτοι στα αγκάθια. Ξεβράκονται στα αγκούρια και εξυπόλυτοι στα αγκάθια να πηγαίνουμε, ενώ ξέρουμε ότι κάνουμε μια επιλογή η οποία επικοινωνιακά θα μας στοιχήσει. Και αυτούς που τους έχουμε υποτίθεται και στο μέρος μας, σαν το μόνο μπάλα, να μην έχουμε πάει, να τους έχουμε κεράσει, να πούμε, ένα κιλό λουκούμια, ένα κιλό τέτοιο, να μιλάνε, τουλάχιστον να μπουν αυτοί, από τη στιγμή που εμείς δεν έχουμε τις δομές σαν ομάδα, σαν σύλλογος και το έχουμε παραδεχτεί αυτό το πράγμα. Το έχουμε πει πολλές φορές μεταξύ μας. Τουλάχιστον να μπουν αυτοί προμετωπίδα μιας, πώς το λένε, μιας επικοινωνιακής αμυντικής στάσης. Ούτε αυτό δεν έχουμε κάνει. Μέχρι και το μόνο μπάλα δηλαδή που μας έχει. Μέχρι δηλαδή και ο.
0: Μας έχει εσμένους.
1: Κάτσε ρε φίλε. Δηλαδή δεν έχει πάει ένας άνθρωπος μέσα από την ΠΑΕ να πει ρε μαλάκες. Βλέπετε του γάβρου τα κανάλια να πούμε, μας έχουν περάσει πριν ο κορδέλα. Ελάτε εδώ πέρα να πούμε. Τουλάχιστον εσείς να λέτε την αλήθεια. Δεν λέμε να πείτε κάτι να εκτεθείτε. Ναι. Γιατί ξέρουμε, σήμερα είστε στο Sky, αύριο θα είστε στο Mega. Εντάξει, δεν λέμε. Αλλά τουλάχιστον να πείτε την αλήθεια. Τουλάχιστον να πείτε την αλήθεια. Δεν το έχουμε κάνει αυτό σαν ΠΑΕ. Ούτε αυτό δεν έχουμε κάνει. Σαν
0: σύνολο. Δεν προλαβαίνουμε, ρε φίλε.
1: Ο Αντώνης λέει. Πρωτεύουσα των Ελβετών. Ξεκινάει από εδώ. Κύριε παρουσιαστά, στο Βερολίνο, σε μια λαϊκή αγορά το 2010, ενώ κοιτούσα τι σουβενίρ θα αγοράσω και σε ποια τιμή, δέχτηκα ένα χτύπημα στην πλάτη από κάποιον που μου είπε: Φιλέ, αν είσαι Ηρακλής, το παίρνεις τζάμπα. Αξέχασα το Βερολίνο, κύριε παρουσιαστά. Είδες. Ορίστε. Πρωτεύουσα των Ελβετών, η Βέρνη. Πρωτεύουσα των Βίκων, η Δέρνη. Καλό. Ο Ντίβ Βίντι λέει: Τα χαιρετίσματά μας από την πρωτεύουσα, το Κιανόλευκο Νάπλιο.
0: Τα χαιρετίσματά μας στο Κιανόλευκο Νάπλιο.
1: Από την Αθήνα είναι, αλλά κοροϊδεύει γιατί βάλαμε το τυφώνι. Κατάλαβες τώρα. Μπήκαμε σε αυτή την τέτοια. Σωστό. Ο Βασίλης λέει: Κάτσε μου λίγο, γιατί ζεστάθηκε τώρα. Ο Βασίλης λέει: Το Βερολίνο δεν είναι κεντρική Γερμανία, αλλά είναι βαθιά μέσα στην Ανατολική Γερμανία. Όπως και παλιά ήταν βαθιά μέσα στη λαοκρατική δημοκρατία της Γερμανίας. Και πίεσαν οι δυτικοί να χωριστεί στα δύο για να μπορούν να έχουν ένα γεμάτο πράκτορες θύλακα στο κράτος εκείνο. Η Ελβετία έχει πρωτεύουσα τη Βέρνη. Εντάξει. Το Βερολίνο, το δυτικό, λεγόταν και νομίζω Λίμνη, κάπως έτσι. Γιατί περιβάλλονταν γύρω-γύρω από τη λαϊκή δημοκρατία της Γερμανίας, από την DDR. Και νομίζω Λίμνη λεγόταν κάπως έτσι. Αλλά τέλος πάντων δεν έχει αυτό τώρα τόσο σημασία. Ανάμεσά μας το τείχος του Έσχους, άντε και γούνες στη Τσαουσέσκου. Ο Παρασκευάς λέει: Καλησπέρα, παιδιά. Θα γίνει σίγουρα στις 6 Οκτωβρίου το μάτς στα Σκόπια. Στις 4 παίζουμε με Γαύρο Ιβανόφιο. Ναι, παιδιά, θα γίνει σίγουρα. Ο Κωστής λέει: Καλησπέρα, παιδιά. Μία ώρα εισαγωγή. Αυτά μόνο ο Αλέξης και ο Γιώργος. Χαχαχα, γι' αυτό σας αγαπάμε, ρε. Κάτσε, ακόμα δεν έχουμε πει τα χρηστικά, ρε. Έχουμε ακόμα να πούμε. Ο Μάκης λέει: Σούπερ μάρκετ Κόσμος με σήμα την Υδρόγειο. Καλησπέρα. Δεν ήταν Κόσμος. Λεγόταν αλλιώς. Είχε ένα ανθρωπάκι κίτρινο πριν γίνει μπίσκας. Δεν θα σκάσω τώρα άμα δεν το βρω, ρε γάμο.
0: Πριζουνίκ Μαρινόπουλος.
1: Όχι. Ο Αντώνης λέει: Τι σακουλάκι έχει ο Γιώργος σήμερα. Κάτι δεν ξέρω, κάτι κουνάς. Κάνει χρίτς χράτς.
0: Αυτό είναι.
1: Κάνει χρίτς χράτς, αλλά δεν ακούω να μασάει κάτι. Απορώ τι είναι, θα σκάσω.
0: Αυτό που είναι από το πλαστικό το μπουκάλι το γύρω-γύρω, να πούμε. Η ετικέτα.
1: Α, η ετικέτα, ναι.
0: Από το μπουκάλι του νερού.
1: Τώρα
0: πολύ ευαίσθητα τέτοια, Σοπαρά,
1: είναι πυκνωτικά τα μικρόφωνα και πιάνουν τον κάθε ήχο.
0: Ναι, αλλά με μπουλή φέρνει το πιο κοντά, να πούμε. Το χαρτί το παίζω στα 3 μέτρα. Όχι στα 10, στα μισό.
1: Λοιπόν, κάτσε γιατί είναι πολλά. Σας τρώνε τα κυκλώματα. Όταν λείπει ο χημικός, κάνει περίεργες δηλώσεις. Τώρα που ο χημικός. Για το Μονεβασιώτη λέει. Τώρα που ο χημικός είναι live, μάλλον φοβήθηκε και ευχαρίστησε. Ήποπτα τα πράγματα στον πλανήτη, Ηρακλή. Μετά στέλνει άλλο μήνυμα που λέει 3-2-1, σχόλια. Όχι, δεν ήταν πέναλτι. Είναι όταν ξεκινήσαμε να μιλάμε για το πέναλτι που δεν μας έδωσε. Ηρακλή, είσαι, δεν θες τέτοια, δεν είμαστε σαν τους άλλους και τέτοιο. Βερολίνο είναι ρε. Η Βόνη έμεινε για κάποια χρόνια μετά την πτώση σαν μεταβατικό στάδιο για να γυρίσει στην πρωτεύουσα που ήταν πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εντάξει, ρε παιδιά, εγώ έμεινα λίγο πίσω. Επίσης, άλλη πληροφορία από τον Τόλι. Τα σούπερ μάρκετ Μπίσκας, αφή Μπίσκα Γιώργιος Μπίσκας, στη Θεσσαλονίκη, εξαγοράστηκαν από την αλυσίδα διαμαντής Μασούτης ΑΕ σε δύο διαδοχικές φάσεις, το 99 και το 2001. Στο είπα, το 2000. Μέχρι το 2000 ήταν Μπίσκας. Στο λέω, στο υπογράφω αυτό γιατί είναι η γειτονιά μου. Δεν είναι δηλαδή το.
0: Η γειτονιά σου είναι εκεί στα Περιστέρια να πούμε. Εμείς μιλάμε τώρα για τη λαοδηγήτρια.
1: Κάτσε ρε φιλέ. Εμείς λαοδηγήτρια, δηλαδή τι. 5 λεπτά ήταν με τα πόδια.
0: Τι 5 λεπτά άρα να πούμε. Από εκεί ένα εκδρομικό πρέπει να πάρεις.
1: Καταρχάς να σου
0: δεν ξέρω αν περνάει και το 22 να πούμε.
1: Πίσω από τη λαοδηγήτρια, πίσω από το σούπερ μάρκετ Μπίσκας, λίγο πιο πάνω, ήταν η πλατεία Κούλε Καφέ. Εκεί μέχρι το 1998-97 εκεί κάπου υπήρχε ένας πολύ σημαντικός λόγος για τον οποίο τη βγάζαμε εκεί. Ήταν μια κατάληψη, η Βίλα Βαρβάρας, εκεί πέρα υπήρχε το ράδιο Ουτοπία, υπήρχαν ραδιόφωνα τέτοια, υπήρχε ένα πολιτιστικό μέγαρο, να το πω έτσι, και τη βγάζαμε, αράζαμε εκεί. Οπότε ήταν, σου λέω, εκεί ήμουνα. Τι να σου πω τώρα.
0: Και το 98 πήγαινε εσύ κάτω εκεί πέρα να πούμε στο Μασούτη.
1: Μπίσκας ήταν. Μπίσκας ήταν, δεν ήταν Μασούτης.
0: Με μπίσκασε, ρε φίλε, να πούμε.
1: Με μπίσκα. Και πριν το μπίσκα ήταν ένα άλλο με το ανθρωπάκι το κείμενο, θα σκάψω τώρα άμα δεν το θυμηθώ. Ποιο, άμα έχετε ChatGPT, βρείτε το. Πώς στο διάλογο το λέγανε, ρε γάμο το, να πούμε. Μετά η φωτογραφία. Μαλάκα, τώρα δες.
0: Τι.
1: Αυτό τώρα είναι το γκράφιτι. Κάτι bulldog. που κρατάνε ένα ρόπαλο και έχει κάτι άλλο πεσμένο κάτω. Τρομερό. Τέλος πάντων. Ο Άλεξ λέει: καλησπέρα, ύποπτη. Κάτσε λίγο να ανοίξει, Άλεξ, περίμενε. Καλησπέρα, ύποπτη. Δηλαδή, ήταν επικίνδυνο να πάμε εμείς στο Χαριλάου έπειτα από συνεννόηση με τα σκουλίκια, αλλά ήταν 100% ασφαλές να έρθουν τα σκουλίκια στο Ιβανόφιο για τα μαυροσκούφια. Επίσης, είναι ασφαλές να έρθουν οι Τούρκοι στο... οι παοξίδες του Καφτατζόγλιο, αλλά όχι οποιοδήποτε άλλος. Μπράβο, Βρούτσι, όταν έβρεχε λογική, εσύ κρατούσες ομπρέλα. Δεν υπάρχει καμία λογική, δεν υπάρχει καμία μα καμία λογική. Είναι το πώς θα βρούμε ένα λόγο να κόψουμε αυτό το πράγμα, έτσι ώστε να βρισκόμαστε όλοι μαζί στον ίδιο βούρκο. Να μην ξεχωρίζει κανένας. Να μην είναι κανένας πάνω από τον άλλον. Όσο οι άλλοι είναι μέσα στο βούρκο και το δημιουργούν το βούρκο, τόσο να μένουμε μαζί τους. Και επίσης, αυτά τα ψέματα που λένε ότι θέλουν, δεν θέλουν τη βία στα γήπεδα και αυτά, είναι ένα πολύ μεγάλο ψέμα, γιατί κάθε μέτρο και κάθε κίνηση που λαμβάνουν, κάθε μέτρο που λαμβάνουν και κάθε κίνηση που κάνουν, οθεί περισσότερο κόσμο προς τη βία. Αυτό το πράγμα δεν το λέμε εμείς, το λένε εγκληματολόγοι, το λένε ψυχολόγοι, το λένε κοινωνιολόγοι, το λένε συγκοινωνιολόγοι και οτιδήποτε τελειώνει σε όγι, το λένε. Να ξέρετε. Ο Μίτσος λέει, άρα πάλι προστατεύει η αστυνομία τους φιλοξενούν. Έλα ρε Αλέξη, εδώ όλη η πόλη γράφει για δρεπάνια και μείον δύο. Και τον εισαγγελέα τον πήραξε ένα γκράφιτι. Καλά, αυτό πού το πάμε. Η απόλυτη ξεφτύλα. Άρα πάλι προστατεύει η αστυνομία του φιλοξενούμενου. Τώρα τα συμπεράσματα δικά σα.
0: Εντάξει, εμεί είμαστε με τον ξένιο Δία τώρα. Τι να κάνω.
1: Αλίμονο. Και η ανώλευκη καλησπέρα. Στα Σκόπια θα κάνουμε σκασιά. Πρέπει να μιλήσει λίγο η ΚΑΕ και αυτό τώρα περιμένουμε. Νομίζω ότι αυτό το ξαναπάτησα το ερώτημα την προηγούμενη εκπομπή. Ναι, θέλουμε να πάμε, πρέπει να πάμε, γιατί είναι
0: κάτι. Κάτσε, μα αφήνει η αστυνομία.
1: Αυτό. Και πρέπει να το δούμε, γιατί οι αεξίδες την πατήσανε. Αν θυμάστε πέρσι που πήγανε στο handball, βέβαια ήταν πολύ διαφορετικό. Να δούμε λοιπόν κατά πόσο θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι ο κόσμος που θα μετακινηθεί θα φτάσει. Μην φτάσουμε μέχρι τους Ευζώνους. Αλίμονο. Ο Μιχάλης λέει, ο Χρήστης Μιχάλης έστειλε μία. Α, όχι, αυτό δεν το λέει ο Χρήστης Μιχάλης. Καλησπέρα, ύποπτη. Το μάτς το είδαμε σε καφέ του κέντρου. Όλο το μαγαζί ήταν γριές, εκτός από το αφεντικό και δύο τραπέζια αριανοί. Και πολλοί δικοί μας με μπλούζες μας φορεμένες. Δύο-τρία πικαρίσματα και χουλιαμά και υγεία-υγεία. Ναι, έτσι είναι, ρε παιδιά. Έτσι είναι. Η Μαρίνα λέει, και πού ξέρουμε ότι δεν το διέρευσαν αυτό με τις ενέδρες οι παοξίδες για να μας κόψουν τη μετακίνηση και να μην φανεί το πόσο λίγοι είναι οι ίδιοι. Μαρίνα, το φανταζόμαστε γιατί δεν είναι ιδιαίτερα έξυπνοι. Δηλαδή δεν είναι τόσο έξυπνοι για να κάνουν όλη αυτή τη σκέψη. Βγήκαν και γράψαν στα social κάποιοι ότι είναι κατά των μετακινήσεων. Ό,τι να είναι, εντάξει, ο καθένας γράφει ό,τι θέλει. Ο Γιώργος λέει, μάλλον θα έβγαιναν ασφαλίτες από τα στενά όπως το 2010. Έργα, άμα το γιατί φεύγει αυτό το πράγμα να πούμε. Όπως το 2010 που κάναμε πορείες και βγήκαν μέσα από τις κλούβες των ΜΑΤ που ήταν μπροστά στην εκκλησία, στη λεωφόρο στρατού, 30 άτομα με σακίδια. Μπορεί. Τι νόσο.
0: Μπορεί.
1: Μπορεί.
0: Μπορεί.
1: Μήπως λες το ποιμή. Όχι, δεν λέω το ποιμή. Είναι ένα άλλο. Ο Μπίσκας. Το θυμάσαι το σούπερ μάρκετ Μπίσκας. Από ποιον εξαγοράστηκε. Όχι, ποιον εξαγόρασε. Ήταν κάτι άλλο σούπερ μάρκετ που είχαν ένα ανθρωπάκι κίτρινο.
2: Δεν το θυμάμαι.
1: Από το Μασούτι, ναι. Τώρα το βάλαμε και στο ChatGPT εδώ, το είπαμε, 99-2001. Στη λαοδηγήτρια ήταν Μπίσκας. Μετά έγινε Μασούτης. Γιατί έχουμε εδώ έναν.
2: Στην Τούμπα, κάτω από την Τούμπα ήταν Μπίσκας.
1: Μπίσκας, ναι. Λαλαλαλα, σας κάναν σούπερ μάρκετ. Λαλαλαλα.
2: Σας κάναν Μπίσκας.
1: Αυτό. Το λαλαλαλα, σας κάναν σούπερ μάρκετ βγήκε από εκεί. Όπα, περίμενε. Με το ανθρωπάκι είχε κάτι σούπερ μάρκετ με το όνομα 5. Δεν ξέρω, όχι. Ήταν ξένο, ξένο. Ο Κώστας λέει, ό,τι καλό πάει να γίνει. Ό,τι καλό πάει να γίνει από εμάς για το γαμώτο και μόνο, ενώ ξέρουν πως και η χώρα αλλά και όλη η φάση γύρω από τον αθλητισμό θα πάει μπροστά και θα ακουστεί εκτός χώρας, ρίχνουν άκυρο. Βουτυγμένοι στα σκατά τόσα χρόνια σαν χώρα, θέλουν μόνο για υποκλοπές και φάγωμα χρήματος να γινόμαστε ρεζίλοι. Εντός εκτός χώρας. Δυστυχώς όμως δεν έχουν καταλάβει πως όσο βρίσκουμε κλειστές πόρτες σε κάτι καλό που πάμε να κάνουμε, τόσο περισσότερο μας πορώνουν. Όλοι στα γήπεδα αδέρφια, χαιρετίσματα από Κιανόλευκη Λυτή. Γεια σου, ρε Κώστα, χαιρετίσματα.
0: Χαιρετίσματά μα στην Κιανόλευκη Λυτή.
1: Τι στη Λυτή, ναι.
0: Όχι στη Λυτή, στην Κιανόλευκη Λυτή.
1: Ο Μίτσος λέει: 6 Οκτωβρίου έχω γενέθλια. Τούρτα και τραπέζι σε όλους. Όχι, κατάλαβα. Κάποιος μαγαζάτορος θα κλαίει το εμπόρευμα. Κατάλαβες. Θα πάει εκεί, θα πει όλα σε μένα και θα φύγει. Να πούμε, θα αφήσει μια πιστόλα, τρεπίσουν οι βιτρίνες. Λοιπόν, έχει πάει παρατέταρτο, Γιώργο, και δεν έχουμε πει τα βασικά.
0: Τα χρηστικά.
1: Τα χρηστικά δεν τα είπαμε. Καλά, αυτό το μόνο σου. Δεν είπαμε για μπάσκετ. Δεν είπαμε ότι χθες είχαμε μαυροσκούφια. Αύριο έχουμε πάλι μαυροσκούβια. Χθες η εικόνα του.
0: Τα μαυροσκούβια. Ναι, για πες.
1: Πες.
0: Όχι, πες. Εντάξει, δεν είναι άσχετο. Δεν έχει τόση σημασία πια.
1: Όχι, πες, γιατί έχουμε ένα τέταρτο. Δηλαδή, μπορούμε να αναπτύξουμε λίγο
0: όχι,
1: και όχι. Να μην πούμε αυτό που
0: όχι,
1: θέλουμε.
0: Όχι.
1: Μπορούμε, άμα θες να το κάνουμε, δεν υπάρχει θέμα.
0: Όχι.
1: Ναι, λοιπόν, η εικόνα του γηπέδου για μας, ας πούμε. Εντάξει, βέβαια τώρα 8.30 ώρα το βράδυ Κυριακής. Θέλεις να δεις και να ακούσεις βράσε μπάλα. Θες το ένα. Είναι λίγο δύσκολη. Αλλά παιδιά δεν ήταν. Δεν ήταν σωστή. Ήμασταν πάρα πολύ λίγος κόσμος. Πάρα πολύ λίγος κόσμος στο Ιβανόφιο.
0: Δεν ήταν γνωστό ότι είχε αγώνα.
1: Δεν ήταν γνωστό. Γι' αυτό λοιπόν το λέμε ότι αύριο, κάποια ώρα που δεν θυμάμαι πια, νομίζω πάλι.
0: Πάντα πάλι δεν είναι γνωστό, ναι.
1: Αύριο όμως να έχετε το νου σας.
0: Δεν τα επικοινωνούν σωστά οι μαυροσκούφιδες αυτά.
1: Είναι μαυροσκούφιδες γι' αυτό.
0: Να βρουν έναν τρόπο επικοινωνίας.
1: Να γίνουν.
0: Αυτοί που τα διοργανώνουν, οι μαυροσκούφιδες, να τα διοργανώνουν λίγο πιο έτσι.
1: Να τα διοργανώνουν πιο διοργανωτικά.
0: Ναι.
1: Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Όχι, ρε παιδιά, δεν ήταν το ποιμή. Δεν ήταν. Ρε γάμο, το θα σκάσω.
0: Δεν ήταν το ποιμή, όχι. Εγώ που το είπα για πλάκα το έπαρα από μένα. Το Πριζουνίκ Μαρινόπουλος. Ο ποιμή με τη βράχνη και τέτοιο.
1: Ήταν και το ποιμή, είχε ένα ανθρωπάκι, αλλά εκείνο το ανθρωπάκι ήταν.
0: Σαν τη Μισελέν ήταν.
1: Ήταν περίεργο. Το άλλο ψηλό είναι κίτρινο. Κίτρινο προς το πορτοκαλί. Ρε γάμο, το να. Πώς λεγόταν. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Να...
0: Έλα, συνέχισε την εκπομπή τώρα να πούμε.
1: Κάτσε τώρα εδώ με σοβαρά ζητήματα.
0: Αυτό εκεί σε αποσυντώνησε από την αρχή με το.
1: Με τον Πίσκα.
0: Με τον Κούδα.
1: Από τον Κούδα, ναι. Από τον Κούδα τώρα το έχουμε πάθει αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Και λέμε για τον Πίσκα.
0: Ναι.
1: Πόσο ρε γάμο τον Κούδα μου. Λοιπόν, φτάσαμε λοιπόν σε αυτό το σημείο. Σε ποιο σημείο. Α, ναι. Φτάσαμε στο σημείο να μην έχουμε χθες κόσμο στο μπάσκετ. Δεν ήταν ωραία εικόνα. Αύριο το βράδυ κάποια ώρα νομίζω.
0: Σε αυτό φταίνει οι μαυροσκούφιδες να
1: πούμε. Τα πάμε αυτά, εντάξει. Εμείς τώρα, άσχομαι.
0: Εμείς ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε, το κάναμε. Αφού την προηγούμενη μέρα είχαμε φιλικό και το κάναμε και κλεισμένο, να πούμε.
1: Για να έχει πολύ κόσμο στο άλλο.
0: Ναι, για να έχει κόσμο στο μαυροσκούφια.
1: Ωραία.
0: Να δει την ομάδα.
1: Αύριο, Τρίτη, ξαναπαίζουμε. Και νομίζω ότι παίζουμε στις 8 ή στις 8.30.
0: Και έχουν βάλει αυτή και ακριβώς εισιτήριο, με φαίνεται.
1: Δεν είναι. Θα έρθει ο κόσμος, ξέρει και θα έρθει. Ξέρει. Βάλε. Ξέρει.
0: Δηλαδή, βάλε 5 ευρώ εισιτήριο, γενική είσοδο, να πούμε. Να, βάλε γενική είσοδο, 5 ευρώ. Ο Μαυροσκούφης θα πλημμυρίσει
1: κόσμο του Ηρακλή. Κόσμο του Ηρακλή. Όχι, ρε, δεν ήταν το Continent. Το Continent ήταν μεγάλο. Αυτό ήταν πολύ μικρό. Ήταν συνοικιακά. Ήταν καμιά τριανταριά σε όλη τη Θεσσαλονίκη.
0: Τριάντα σε όλη τη Θεσσαλονίκη δεν είναι συνοικιακά.
1: Όχι, ρε, ο Κουμπίχτα έχει πολλά.
2: Έχει 20.
1: Εντάξει, αυτή πιο πριν όμως ήταν τέτοιο.
2: Στα Μαυροσκούφια μπαίνει ο άλλο.
1: Στα Μαυροσκούφια με το διαρκέ δεν μπαίνει. Έχει 15 ευρώ εισιτήριο. Αλλά α
2: έρθει.
1: Ναι, ο παδό του Ηρακλή που αυτό. Και εκείνο το άλλο.
2: Θα
1: φορέσουμε κάτι μαύρα σκουφιά.
2: Τι έγινε.
1: Ναι, χωρίς. Όλα καλά. Όλα καλά. Δηλαδή, όχι με αού. Με νορμάλ. Όπως έγινε και χθες.
0: Πες να βάλουν τη μαύρα σκουφιά τη γενική όντω 5 ευρώ να πλημμυρίσει ο λαό του Ηρακλή το Ιβανόφιο. Ναι. Να τα δει μετά να πούμε. Και ο Μονεβασιώτης να βάλει και αυτό 5 ευρώ να με το Λεβαδιακό. Να γεμίσει να πούμε 20.000.
1: Ναι, ρε γαμό το. Ναι. Στέλνουν εδώ φωτογραφίες υπέρ Μαρινόπουλος. Δεν είναι αυτό το ανθρωπάκι. Τέλος πάντων, στην επόμενη εκπομπή θα το βρω, γιατί έχω κρατήσει μία σακούλα στο σπίτι. Θα το βρω. Λοιπόν, αύριο τώρα μη σταματήστε με τα σούπερ μάρκετ. Περιμένετε. Πρέπει να μαζευτούμε αύριο. Πρέπει να τέτοιο. Η ομάδα είναι πάρα πολύ καλή. Πάτε να δείτε την ομάδα, ελάτε να δείτε την ομάδα.
0: Αυτό θα το λες υπεύθυνα.
1: Το λέω υπεύθυνα.
0: Τους ρώτησες το μακρινό rebound.
1: Μακρινό rebound έχω ρωτήσει.
0: Ναι.
1: Έχω ρωτήσει εδώ και καιρό. Δηλαδή προφιλικών.
0: Το προφιλικών.
1: Όχι, ναι. Το ρώτησα πώς βλέπετε την ομάδα. Και μου είπανε πάρα πολύ καλή.
0: Αφού δεν τη βλέπανε, αφού δεν είχε κάνει φιλικά.
1: Σκέψου. Σκέψου τώρα που την είδανε, θα πούνε.
0: Λέμε πως έχουν αναθεωρήσει.
1: Όχι. Άμα αναθεωρούσαν, θα με ερχόταν εμένα να ειδοποιήσει το κινητό. Η ομάδα είναι πάρα πολύ καλή. Μπείτε και μπείτε, δείτε. Μπείτε στο Ιβανόφιο και δείτε. Πραγματικά τώρα το
0: λέω. Με ποιον παίζουμε τώρα.
1: Τώρα με ποιον παίζουμε.
0: Ναι.
1: Στα Μαυροσκουφιά.
0: Ναι, αύριο, ξέρεις.
1: Αύριο, στις 8 η ώρα.
2: Μύκονο.
1: Με τη Μύκονο. Μύκονος. Α, θα είναι και ο Φάντεμπεργκ.
0: Ο Παραφέστας.
1: Ο Παραφέστας. Θα είναι και ο Φάντεμπεργκ.
0: Με τη Μύκονο παίζουμε.
1: Ναι, πάει στη Μύκονο πήγε. Λοιπόν, εγώ σας λέω, ελάτε αύριο. Όχι σας λέω. Λέω ότι.
0: Τι
1: πρέπει,
0: ώρα?
1: 8 ή 8.30. Και εγώ νομίζω 8. Και εγώ νομίζω 8. Ή 8 ή 8.30.
0: Καλά, μιλάνε από τις 8 να μου, γιατί άμα αρχίσει 8.30 δεν πειράζει.
1: Τώρα, τις 7.30 θα έρθουν εκεί.
0: Όχι, λέω, στις 8 αρχίζει. Μην πάθουν να είναι 8.30.
1: Ναι.
0: 7 να έρθουν,
1: θα έχει μπύρες εκεί στα σπιτάκια, τα ξύλινα. Τώρα έχουμε γίνει χριστουγεννιάτικο χωριό. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Έχει ξεφύγει η κατάσταση.
0: Λοιπόν, μπορείτε να πάτε και στην μπουτίκ. Έχει μπουτίκ.
1: Έχει μπουτίκ. Πολύ ωραία.
0: Γιατί είδα τις φανέλες τις καινούργιες, έχει την μπουτίκ.
1: Και ο Γάμα Σίγμα έχει μπουτίκ.
0: Και ο Γάμα Σίγμα λειτουργεί. Ναι, να τα λέμε αυτά γιατί θα μας κόψουν και την κουμπί τη τρίτσα μου. Λοιπόν.
1: Αν είναι την Παρασκευή.
0: Εμπέχει την Παρασκευή θα το πούνε την άλλη.
1: Περιμένω να το πει αυτά, θα κάνει μεγάλη ανακοίνωση ο Παύλος.
0: Ναι.
1: Θα γίνει χαμός.
0: Ήδη τα έχει πει αυτά για μια εκδήλωση που θα
1: ναι,
0: κάνει.
1: Ναι, θα πει όμως τα πάντα γιατί έχει όλο το πρόγραμμα.
0: Μήπως πρέπει να τα λέμε και εμείς για να μην μας κόψουν την κουμπί τη Δευτέρα.
1: Λοιπόν, Παρασκευή να ξέρετε, έχει μεγάλη εκδήλωση ο Γυμναστικός
0: Σύλλογος. Μεγάλη τέτοια. Ναι, και να πηγαίνετε και στις μπουτίκ, να πηγαίνετε να πίνετε και μπύρες, να πάτε και στα Μαυροσκούφια, παντού. Γιατί τώρα παντού. Δεν έχει και ποδόσφαιρο, έτσι. Γιατί τρεις εβδομάδες δεν έχει τίποτα. Τι θα κάνουμε να πούμε.
1: Καλησπέρα. Δεν μας
0: και έδωσαν... να πάτε να βγάλετε και διαρκές στην μπάλα, έτσι όσοι δεν έχετε βγάλει.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα. Δεν μας έδωσαν το OK για το Χαριλάου γιατί δεν έχει διάζωμα. Η κυβέρνηση φροντίζει για εμάς.
0: Για η θύρα 1 έχει διάζωμα.
1: Η θύρα 1 έχει διάζωμα.
0: Είναι, γι' αυτό πηγαίνουμε και στη θύρα 1. Εμείς δεν είμαστε τίποτα τυχαίοι.
1: Σωστά. Ο Άλεξ λέει: αυτή τη στιγμή δηλώσεις του Μονέ στην ΕΡΤ ότι ο επόμενος αγώνας μας θα είναι στο ΚΑΦΤΑ. Αυτό έλειπε να πούμε, εντάξει.
0: Όχι, δεν είναι στο ΚΑΦΤΑ.
1: Πού θα είναι?
0: Στο Βασίλης Χατζηπαναγκής Αρίνα.
1: Μάλιστα. Βέβαια, εμείς εδώ είχαμε προβλέψει ότι το πρώτο μάτσο που θα παίξει ο Ηρακλής στο Καφτατζόγλιο θα αναβληθεί λόγω χιονόπτωσης.
0: Ναι.
1: Οπότε πάλι καλά είμαστε. Και νωρίς μπήκαμε. Ναι. Μήπως το σούπερ μάρκετ ήταν το PME, ο προκάτοχος του Μαρινόπουλου? Όχι. Θα ήταν ένα ξενικό όνομα, δεν ήταν Πριζουνίκ Μαρινόπουλος, ήταν πιο τέτοιο. Δεν ήταν το Πριζουνίκ Μαρινόπουλος. Δεν λέω αυτό το ανθρωπάκι. Ήταν ένα ανθρωπάκι σαν αυτό που έχει στις τουαλέτες. Μας έσκασες. Θα το βρω, Γιώργο, να ξέρεις. Τώρα με έχει πιάσει το OCD μου. Continent, όχι, δεν λεγότανε. Αλέξη, μήπως το DI το Atlantic? Όχι, ρε, αυτά είναι τώρα καινούργια, δεν υπήρχε. Μιλάμε τώρα για δεκαετία 80.
0: Ποια δεκαετία 80, δεκαετία 70 μιλάμε να με.
1: Ποια, εγώ 70 δεν ζούσα, ρε, Γιώργο.
0: Για αυτό σημαίνει ότι δεν ξέρεις εσύ να πούμε ποιο σούπερ μάρκετ ήταν.
1: Μα εσύ έλεγε ότι δεν υπήρχε ο Πίσκας.
0: Εγώ σου είπα ότι ξεκίνησε ο.
1: Ο Κούδας.
0: Ο Γκραν Μασούτης.
1: Τελικά, ο Κούδας πήγε να πάρει το πρώτο σούπερ μάρκετ του Μασούτη. Αυτό είναι τώρα το ερώτημα. Από εκεί ξεκίνησε όλη η φάση. Το 1976 στην πλατεία των Γονιδών.
0: Αυτό τώρα να πούμε.
1: Αυτό.
0: Μόνο ο Κούδας μπορεί να βάζει στην απορία.
1: Θα τον πάρουμε ένα τηλέφωνο.
0: Θα τον βγάλουμε στον αέρα.
1: Ναι. Άλλοι λέει.
0: Δώσε βάζουν... το τηλέφωνο, μπορεί να μας ακούει.
1: Ο άλλος λέει: άλλοι βάζουν στα παιδιά τους πέπα, άλλοι ύποπτους. Ωχ, κατάλαβε τα παιδιά τι έχουν να πάθουν. Ο Γιώργος, όχι. Ο Ροξάν Σουζέτ Λορίλα λέει: Αλαντίν! Αλαντίν! Μπράβο, ρε, Αλαντίν, ρε, Καϊαμότο. Αλαντίν λεγότανε. Έστω διάλογο να πούμε. Μπράβο, ρε, μεγάλη να πούμε. Η μεγάλη, όχι, μεγάλη, όχι. Τι μεγάλη.
0: Ποιος το είπε αυτό?
1: Η Ροξάν. Συγγνώμη, Ροξάν. Σε είπα μεγάλη. Αλαντίν! Νάτο! Αλαντίν λεγότανε. Το θυμάσαι το Αλαντίν?
2: Αλαντίν.
1: Ήταν ο Αλαντίν πριν το. Ναι,
2: και
1: ο. Ναι, ο Μπίσκας πήρε το Αλαντίν. Έστω.
0: Ο Μπίσκας πήρε τον Αλαντίν.
1: Ναι.
0: Ο Μασούτης πήρε τον Μπίσκα.
1: Ο Κούδας πήρε τον Μπούλο.
0: Πήρε τον Βούδα.
2: Γενικά έχει γίνει
1: χαμός. Έχει γίνει ένα χαμός. Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν στο σούπερ μάρκετ.
2: Και οι τιμές ανεβαίνουν.
1: Ναι. Οχ. Παιδιά, Αλαντίν λεγόταν. Τέλος. Ήταν το Αλαντίν. Να το. Αυτό. Αλαντίν. Πω τρομερό.
2: Τι κερδίζει αυτός που το
1: είπε? Κερδίζει αύριο στα Μαυροσκούφια. Στο ημίχρονο.
2: Ναι.
1: Άμα είναι μέσα, θα φέρω δώρο μπύρες. Όσα άτομα είναι η παρέα.
2: Ναι.
1: Ένα, δύο. Μην είναι μεγάλη. Αυτό Αλαντίν. Έχω κάτι παλιές αγορασμένες. Οχ. Λοιπόν, πήγε παραπέντε. Τι κάνουμε, σιγά σιγά φύγουμε τώρα. Δεν είναι.
0: Ναι, έρθει και ο Στέφανος. Γιατί άμα κάνουμε έτσι θα μας κόψουν και ο Μπίτσε Δευτέρα. Θα πούνε παίρνει και τον Στέφανο, μια ώρα έχει. Και με τις αγωγές που κάνετε, με τους προλόγους που κάνετε.
1: Έχει, λέει, στη Λασκόβη τώρα Αλαντίν. Έτρεψε το λιχνάρι και
0: αυτό. Το Αλαντίν έχει σχέση με το Λατζάι Μαρέτ που λένε, τίποτα.
1: Όχι.
0: Όχι, άλλο.
1: Είναι διαφορετικό. Ο Κούδας ήταν να πάρει το Αλαντίν και τελικά πήγε στο Λατζάι Μαρέτ. Ξέρεις λόγω αυτό. Ο Χρήστης Μάκης έστειλε μια φωτογραφία. Για να δούμε τη φωτογραφία έστειλε ο Χρήστης Μάκης. Έτσι. Ψάχνουν. Ο άλλος έψαξε στο ChatGPT όλα τα σούπερ μάρκετ και βρήκε σούπερ μάρκετ Ραμφόπουλος. Με υποκατάστημα λέει στην Καλαμαριά και πέρασε στο Μασούτη το 1984. Τρομερά πράγματα συμβαίνουν. Καμία σχέση με Ρακλή. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, παιδιά, φεύγουμε, σας χαιρετούμε. Ψυχραιμία με τη ματζαριάδα. Είπαμε, βγήκε λευκός καπνός. Έτσι αυτό δεν λένε. Στη συνάντηση με τον Μονομασιώτη. Και επίσης όταν μαλώνουμε για το ματσάρι, να μαλώνουμε για το καλό του Ηρακλή. Να μην μαλώνουμε ούτε γιατί θέλουμε να υποστηρίξουμε τον Μονομασιώτη, ούτε γιατί θέλουμε να την πούμε στο Μονομασιώτη. Αυτό είναι το νόημα. Αυτό πρέπει να κάνουμε και να μάθουμε να διαχωρίζουμε τους ανθρώπους. Γιατί δεν είναι τα τροφό σούπερ μάρκετ, όχι ρε Ιάσονα, να πούμε μια προφορά. Είπαμε το όλα τι είναι. Μην στέλνετε άλλο. Φτάνει. Αυτά. Λοιπόν, γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας. Γεια σας.

0: Είμαστε στον αέρα, είμαστε στον αέρα. Πάρα πολύ ωραία. Τι κάνετε ομορφιές μου, πώς είστε? Και εμείς καλά είμαστε, εντάξει. Φουρτουνάκηδες και βροντάκηδες, ή πείτε το όπως θέλετε. Τέλος πάντων, όλα θα πάνε καλά. Ενωμένοι θα πρέπει να διανύσουμε μία πορεία 22-23 ημερών σε ύφεση, για να πάμε επιτέλους, επιτέλους στο Καφτατζόγλιο σαν έδρα και να αντιμετωπίσουμε το Λεβαδιακό, αν δεν κάνω λάθος, GM, Λεβαδιακό δεν έχουμε. Το Λεβαδιακό. Οπα, συγγνώμη, συμβαίνουν και αυτά σε μια ζωντανή εκπομπή. Είχαμε αυτό το παιχνίδι του Σαββάτου, το οποίο, ας πούμε, είδαμε αυτό το πέναλτι το οποίο εμείς δεν το είχαμε δει. Μας ξέφυγε τελείως μέσα στην τρέλα μας. Δεν το είχαμε δει. Κάποιοι το παρατηρήσαν. Εμείς τουλάχιστον δεν το είχαμε παρατηρήσει. Ένα πέναλτι το οποίο δεν δόθηκε στον Ηρακλή. Και ήταν πράγματι πέναλτι, ήταν χέρι. Πιστεύαμε από την αρχή ότι ήταν μια διαιτησία η οποία ήταν πάρα πολύ καλή. Αλλά υπάρχει και αυτή η φάση του πέναλτι η οποία δεν δόθηκε. Και βέβαια έχουμε μάθει εμείς το VAR να μην μας δίνει και τόσο μεγάλη σημασία, ειδικά στα δικά μας τα παιχνίδια. Αυτοί οι οποίοι έχουν το VAR ή δεν βλέπουν, ή εκείνη την ώρα πίνουν καφέ ή παίζουν τάβλη. Δεν μπορεί να εξηγηθεί αλλιώς. Επανειλημμένως στα παιχνίδια του Ηρακλή, αυτοί που έχουν στα χέρια τους το VAR, ο βαρίστας και η παρέα του, λένε ανέκδοτα και πίνουν μπύρες. Δεν εξηγείται αλλιώς. Δεν εξηγείται αλλιώς. Δηλαδή, πραγματικά, για μία ακόμη φορά λοιπόν, περιμέναμε, αλλά δεν είδαμε ποτέ αυτή τη φάση. Λίγο την είδαμε έτσι στο πέρασμά της. Πάει και αυτό. Βέβαια, ένα παιχνίδι το οποίο στο πρώτο ημίχρονο ο Άρης είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, ήταν πολύ καλύτερος. Και εδώ βέβαια, καλά σωστά έγραψε ένας φίλος και συμφωνώ απόλυτα μαζί του, ότι ο Ματζάρη πήρε μια απόφαση που άκουγε από όλους να ξεκινήσει την εντεκάδα με όλους μαζί, τους γρήγορους, τους ζούμπακες, και το ξεκίνησε έτσι το παιχνίδι, με αποτέλεσμα να μην είναι καταιγιστικό το δεύτερο ημίχρονο. Δηλαδή, σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια, όποτε παίζαμε, παίζαμε μπροστά με τον Κόλιτς, περιμένανε οι 2-3 ζούμπακες να μπουν αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο, παίζαμε με διαφορετικό σχήμα. Τελικά πήρε απόφαση ο Ιταλός να παίξει με το κύριο σχήμα 90 λεπτά, με τα αποτελέσματα που είδαμε. Δηλαδή, ένα πρώτο ημίχρονο που ο Ηρακλής προσπαθούσε να κουράσει τον Άρη, αμυντικογενές φυσικά το σχήμα του. Γιατί καλά τα λέγαμε και με τους φίλους μου σήμερα, ότι δεν είναι ουσιαστικά 3-4-3. Οι τρεις γίνονται πέντε. Οι ακραίοι δηλαδή γυρνάνε και βοηθάνε τους τρεις. Είναι αυτό το ιταλικό αμυντικογενές σχήμα, το οποίο στην κόντρα μπάλα είναι πάρα πολύ γρήγοροι και προσπαθούν να κάνουν τις επιθέσεις που θα καθυλώσουν τον αντίπαλο από τη στιγμή που έχουν φυσική κατάσταση. Θεωρώ λοιπόν γι' αυτό δεν είδαμε αυτό το καταιγιστικό ημίχρονο που είχαμε δει, ας πούμε, με τον Ατρόμητο. Γιατί ήταν πιο κουρασμένοι οι παίχτες μας. Θεωρώ επίσης ότι στη φάση εκείνη στο 75, εάν ήταν ξεκούραστος ο Μαρκές, θα είχε μπει με την μπάλα μέσα. Ίσως τελικά όλοι μαζί, γιατί όλοι μαζί το σκεφτόμασταν αυτό, όλοι μαζί κάναμε λάθος. Εντάξει, ανθρώπινο είναι αυτό, δηλαδή και εμείς όλοι σκεφτόμαστε για το καλό της ομάδας. Άσχετα που υπάρχουν τις τελευταίες μέρες, αυτό βέβαια είναι και για μας Ηρακλητής, είναι κάτι το οποίο μας κάνει να ξεχωρίζουμε, ρε παιδί μου. Γιατί το λέω αυτό? Ένας Ηρακλής ο οποίος πλέον έχει πλουραρισμό, έχει 30 παίχτες, βέβαια αυτό για το Ματζάρι δεν είναι σωστό, γιατί θα πρέπει τους μισούς παίχτες να τους αφήνει απ' έξω. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό, όταν είναι απ' έξω οι μισοί παίχτες, πηγαδάκια και άλλα πολλά. Έχει δίκιο σε αυτό. Δεν ξέρω πόσο δίκιο έχει για τον, για τον Οκάκα. Τέλος πάντων, αυτό το προσπεράσανε. Έγινε η συνάντηση με τον Μονεβασιώτη. Τα βρήκανε, τέλος. Όλο αυτό όμως το οποίο συνέβαινε μου θύμιζε, ξέρετε τι, εκεί που δεν έχουμε πλέον προβλήματα να έχουμε καθημερινά τον κάθε δικηγόρο να μας λέει μας χρωστάτε 5 χιλιάρικα, 20 χιλιάρικα, 60 χιλιάρικα, μείον 2 βαθμούς, μείον 3 βαθμούς, το ένα το άλλο, αυτά όλα τα προσπεράσαμε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Ταυτόχρονα δεν προσπεράσαμε μόνο αυτό. Προσπεράσαμε και άλλους κόλαφους, γιατί ήταν βουνά τα προβλήματα, για να μπούμε σε μια φυσική ροή μιας ομάδας Super League. Και παίχτες και προπονητή αξίας, ένα προπονητή ο οποίος έχει ένα πολύ μεγάλο βιογραφικό. Γενικά δηλαδή είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο και μάλιστα έχουμε και 7 πονταλάκια. 8 έχει ο Άρης, 7 εμείς, κάτι τέτοιο. 7ος ο Άρης, 8ο εμείς, κάτι τέτοιο πρέπει να παίζει. Έχουμε όμως πάρα πολλά παράπονα. Όσοι έχετε κάνει παντρεμένοι, ξέρετε πάρα πολύ καλά. Όταν δεν έχεις πλέον προβλήματα στο σπίτι, δεν έχεις κανένα πρόβλημα, δεν έχεις αρρώστια, δεν έχεις οικονομικό πρόβλημα, δεν έχεις πρόβλημα με τα παιδιά σου, μετά τι γίνεται, θα σου πω εγώ τι γίνεται. Έρχεται ξαφνικά η γυναίκα σου και σου λέει γιατί άφησε το παντελόνι στην καρέκλα και δεν το βάλει στην ντουλάπα. Έλα ρε, σε κάνε μου τη χάρη. Σε ρωτάω γιατί δεν το βάλες το παντελόνι στην ντουλάπα και το άφησε στην καρέκλα. Ελληνικά μιλάω. Ρε εσύ, με ζαλείς τώρα με το παντελόνι και γίνεται της πουτάνας. Χαμός. Πάμε στον άντρα. Κάθεται να φάει ο άντρας, δοκιμάζει το φαγητό και τα λοιπά. Γιατί έβαλες τόσο αλάτι στη σαλάτα? Έλα ρε, ήμουν κουρασμένη από τη δουλειά, τώρα έφυγε λίγο αλάτι. Ναι, πόσες φορές σου το έχω πει ότι δεν θέλω τόσο αλάτι στη σαλάτα? Ρε εσύ, τώρα εντάξει, δεν έγινε και κάτι. Πώς δεν έγινε και κάτι? Πώς δεν έγινε και κάτι? Δηλαδή θες να με ανεβάσεις την πίεση? Μια μπουκιά ήρθα να φάω, να μου τη βγάλεις από τη μύτη και γίνεται της πουτάνας. Δηλαδή, προβλήματα τα οποία δεν είχαμε, προσπαθούμε να τα ανακαλύψουμε όλοι μαζί για να δημιουργήσουμε πρόβλημα. Κάπως έτσι στην οικογένειά μας νιώθω όλα αυτά τα οποία συνέβησαν τις τελευταίες ώρες, γιατί πραγματικά είμαστε μεγάλη ομάδα, θα έχουμε αυτά τα όλες αυτά τα εσωτερικής φύσεως τα θέματα να συζητάμε και με ένταση. Τελικά όμως θα πρέπει μέσα από όλο αυτό να βγούμε ενωμένοι. Μέσα από όλο αυτό να προσπαθήσουμε σε 22 μέρες, 23 μέρες να πάρουμε τα 3 πονταλάκια απέναντι στον Κομποντιακό και να συνεχίσουμε πιο ήρεμη την πορεία προς τα ψηλά, προς την κορυφή και όχι προς τα κάτω. Έτσι λοιπόν, ο Ηρακλής μας, παρότι δεν έχει παίξει ποιοτικό, αν θέλετε, ποδόσφαιρο, δεν έχει παρουσιάσει θέαμα, αυτό το οποίο περιμένουν όλοι να δουν θέαμα, έχει παρουσιάσει όμως αποτελεσματικότητα. Και η αποτελεσματικότητα έχει σχέση με τη συγκομιδή βαθμών. Και οι βαθμοί όντως είναι ικανοποιητικοί, γιατί ακόμα ο Ηρακλής δεν έχει παίξει ουσιαστικά μέσα στην έδρα του. Όλα τα παιχνίδια είναι εκτός έδρας, που σημαίνει ότι είναι αρκετά επιτυχημένη η συγκομιδή βαθμών. Σιγά σιγά λοιπόν, όπως λέει και ο τεχνικός, σιγά σιγά και σε 23-22-23 μέρες θα δούμε και καλύτερα πράγματα από τους ποδοσφαιριστές μας, θα δούμε περισσότερο ποδόσφαιρο, γιατί ξέρω ότι ο Ηρακλειδέας θέλει να δει και ένα επιθετικό ποδόσφαιρο. Δεν θέλει να δει δηλαδή σε αυτό το παθητικό ρόλο του πρώτου ημιχρόνου που παίζει ο Ηρακλής ένα αμυντικογενές ιταλικό σύστημα, το οποίο να κουράζει τον αντίπαλο, γιατί όπως είδατε και ο Άρης μετά δεν είχε ανάσες στο δεύτερο ημίχρονο, ήταν κουρασμένος, αλλά δεν είχαμε και εμείς τις ανάσες που έπρεπε για να κερδίσουμε το παιχνίδι. Για να το πω για μία ακόμη φορά, εάν κατέβαινε, θεωρώ, ο σχηματισμός ο ίδιος, και σε αυτό φταίμε εμείς όλοι που πιέζαμε, και εγώ και όλοι, Αν κατέβαινε ο σχηματισμός που κατέβηκε με τον Ατρόμητο, θεωρώ ότι ο Άρης θα έχανε. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Θα είχαμε δηλαδή τα τρία πονταλάκια. Βέβαια πρέπει να κοιτάξουμε τώρα το επόμενο παιχνίδι. Το επόμενο παιχνίδι θα είναι, θεωρώ, πάρα πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να το νικήσουμε πάση θυσία για να μπορέσουμε, επαναλαμβάνω, να πάρουμε αυτές τις ανάσεις, να ξεφυσίσουμε, ρε παιδί μου, να νιώσουμε ότι ξέρετε κάτι, τώρα πάμε για άλλα. Γιατί αυτά τα παιχνίδια καλούμαστε να τα κερδίζουμε. Κακά τα ψέματα. Να δώσουμε και γραμμές στο λαό. Δώσε γραμμές στο λαό. Δώσε γραμμές στο λαό. Βάλε εκεί το, φαίνεται το τηλέφωνο. Να πάμε και σε μηνύματα δικά σας. Να φορέσω τα κιάλια. Μισό λεπτό. Μάλιστα. Τι έγινε. Έλα πάμε. Καλησπέρα. Άντε πάμε. Σωστά τα λέω, ρε μάγκες. Δεν ξέρω. Ο Θεόδωρος, αν δεν γίνουμε 100 δεν μπαίνει. Ρε GM, τα τραγούδια πού τα βρίσκεις, ρε φίλε. Ο Θεόδωρος Βαρβανιτίδης, τι λες, ρε φίλε. Γκρόβερ παίζαμε. Γκρουπάρα, μεγάλο γκρουπ. Καλησπέρα σε όλους. Γήπεδος Χορτατζίδες χθες. Έλα πάμε. Πώς και πώς περιμένουμε με τον πατέρα μου να σας ακούσουμε. Άντε πάμε. Χίλια χρόνια Ηρακλής. Ωραία μπλούζα, λέει ο Θόδωρος. Ευχαριστώ, Θόδωρε. Καλησπέρα στο παλιό Twitter-ο από Κιανόλευκη Καβάλα. Γεια σου, Αντρέα. Και από κοντά κάποιοι δαγκωθήκαμε, λέει ο Θόδωρος. Ούτε καν replay στις φάσεις του Ηρακλή, σωστά. Αυτή στο βαρ από Μπέρμπιχαμ είναι μόνο whisky, λέει ο Θέμης. Έλα, καλησπέρα και πάμε στους Χέρκουλες. Γεια σου, Θέμη. Ο Νικόλας λέει, τι ωραίο του σου, υπάρχουν και άλλα t-shirt εννοεί. Όχι, αλλά μπορούμε να παραγγείλεις, να το φτιάξεις, ρε παιδί μου. Δεν είναι. Είναι κάπως, ρε παιδιά, η μπουτίκ να πουλάει τώρα το πουτάνες τελειώσατε, είναι λίγο δύσκολο, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, νομίζω ότι τους κάνει λίγο μπάχαλο με αλλαγές πλευρών και τα πάνω κάτω, λέει ο Θόδωρος. Αν είχε μπει η φάση του Μαρκές, θα μιλούσαμε σε άλλη βάση. Η ομάδα δείχνει να έχει ταυτότητα πλέον και το σημαντικότερο είναι πως δεν χάνει πλέον ακόμα και με κακή εμφάνιση όπως το Βικελίδης. Βέβαια, αν στη θέση του Μαρκές ήταν κανένας Κόλιτς ή κανένας άλλος ή κανένας, ας πούμε, Κούστα, φαντάσου τι θα άκουγε αυτό το παιδί. Γι' αυτό ήμασταν επιεικείς, γιατί έχει βάλει γκολάρες ο Μαρκές και λέμε πώς το έχασε αυτό ο Μαρκές. Φανταστείτε να ήταν άλλος τι θα γινόταν. Καλύτερα που έγινε έτσι. Στο σωστό μονοπάτι είναι η ομάδα, λέει ο Δημήτριος. Πέστα, λέει ο Θόδωρος, γίνεται με Κομποτιακό να κερδίσουμε 0.5 και με αντιποδόσφαιρο και να πάμε μετά σαν καμικάζι στην Τούμπα για το διπλό και δεν θα ξέρουν από πού τους ήρθε. Ο Παύλος λέει καλησπέρα στην Κιανόλευκη παρέα, γεια σου Στεφανάρα Άρχοντα, γεια σου Παύλο, γεια σου Παυλάρα. Στέφανε, έκλαψα με το παράδειγμα με το παντελόνι και το αλάτι και μας στέλνει ένα σοβαρό ποσό ο φίλος ο Σουάνης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αδερφέ. Λοιπόν, μπράβο ρε Αλάνη κάθε φορά, λέει ο Θόδωρος. Κούστα ήθελε εκεί να μπει ολόκληρος μέσα στο τέρμα, λέει ο Θόδωρος. Κανείς δεν ξέρει. Κανείς δεν ξέρει. Έτσι όπως ήταν η ροή του παιχνιδιού υπό αυτές τις συνθήκες, θα μπορούσαν να σου πούν και οι άλλοι ότι εκείνο το πρώτο ημίχρονο, αν πήγαινε πιο χαμηλά η μπάλα και δεν έβρισκε στο εξωτερικό δοκάρι το σούτ του. Τώρα ότι έγινε, έγινε. Ας κοιτάξουμε τώρα τα επόμενα. Βέβαια, δεν μπορείς όμως να μην κοιτάξεις και τα άλλα τα παιχνίδια, το τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτό εδώ το ποδόσφαιρο που το λέμε Super League. Σε αυτό το ποδόσφαιρο που το VAR αρνείται να παρακολουθεί τις φάσεις του Ηρακλή. Επανειλημμένα. Βλέπουνε Μικι Μάους εκείνη την ώρα. Κάτι άλλο κάνουνε. Το VAR όμως είδε, ο διαιτητής είδε πέναλτι. Άρε μπέο, τι έπαθες κι εσύ. Τι σου μελε να πάθεις. Προσέξτε τώρα, πριν από 3 εβδομάδες που πήγαμε εκεί στο Πανθεσσαλικό, το VAR κρύφτηκαν όλοι. Δεν ήταν κανείς μέσα στο δωματιάκι του VAR. Την ώρα που φωνάζαμε εμείς για την μπάλα, αν πέρασε ή δεν πέρασε την εστία. Δεν υπήρχε κανείς. Πήγε όμως το κοράκι εκεί και απεφάνθη άμεσα. Ξαναγίνεται το ίδιο πράγμα. Και στο παιχνίδι με τον Ουπουσού και στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Τελικά, τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτό το ΒΑΡ? Τι ακριβώς συμβαίνει σε εκείνο το δωμάτιο του Πανθεσσαλικού? Είναι ένα θέμα το τι ακριβώς συμβαίνει στο δωμάτιο του ΒΑΡ του Πανθεσσαλικού. Θα πρέπει να το δούμε. Πολύ ενδιαφέρουσα και η παρέμβαση του κυρίου Μπέου, καταγγελίες, οι οποίες βέβαια θα πρέπει να αποδειχθούν. Αλλά πες, σε αυτόν τον τόπο τον οποίο είμαστε, είτε αποδειχθούν είτε δεν αποδειχθούν, και κάτι έγινε. Χολοσκάνε, ξέρεις τώρα. Στεναχωρέθηκε τώρα ο Δήμαρχος, εάν τυχόν αυτές οι καταγγελίες δεν έχουν στοιχεία, δεν έχουν αποδείξεις. Τι θα τον κάνετε δηλαδή? Δεν μπορείτε να τον κάνετε τίποτα, λέω εγώ τώρα. Αλλά το ματζάρι, επειδή κάπνιζε το ηλεκτρονικό τσιγάρο, έτσι δεν είναι, φαγωθήκατε κάποιοι, ο άλλος έκαμνε το χαφιέ, ο άλλος τον ενοχλούσε, τον πήραζε ο καπνός, γιατί έκαμνε εκείνο και το ματζαφλάριο, ματζάρι. Τον αναγκάσατε και έφαγε 18 μαστίγες, να πούμε, στο παιχνίδι, στο Χαριλάου. Τον σκάτσατε τον άνθρωπο, πονά τα δόντια του. Αλλά τέτοιοι είστε. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει όλοι μαζί, επαναλαμβάνω, να αφήσουμε όλα αυτά τα οποία ακουγόντουσαν τις τελευταίες μέρες. Έχω δει και εγώ και είδα και γραπτά και τα λοιπά, είδα πολλά και διάφορα τις τελευταίες μέρες στο διαδίκτυο. Παιδιά, ο μόνος ο οποίος βγαίνει χαμένος από μια τέτοια διαδικασία είναι ο σύλλογος, κανείς άλλος. Και θα το λέω πάντα, η επιλογή του προπονητή είναι επιλογή του Προέδρου. Εκείνος έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Και γι' αυτό λοιπόν συναντηθήκανε, γι' αυτό τα βρήκανε πολύ σωστά, γιατί ένας κοινός είναι ο σκοπός. Και βεβαίως ήταν πάρα πολύ σημαντική επιτυχία η συγκομιδή, επαναλαμβάνω, βαθμών σε έναν σύλλογο ο οποίος ξεκινάει από την αρχή με 30 καινούριους ποδοσφαιριστές, τους οποίους προσπαθεί ένας προπονητής να τους κάνει ομάδα. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Και να ξέρετε κάτι, φανταστείτε στη θέση του Ματζάρη να ήταν κανένας άλλος. Μη πω ονόματα. Άντε να πω αυτός του Νουπουσού, πώς το λένε, που ακουγόταν το όνομά του και για να μας προπονήσει, πώς το λένε αυτό, να, που τον έχει ο Μπέος, που τον διώχνει μετά, τον ξαναπαίρνει, τον ξαναδιώχνει και τον ξαναπαίρνει. Πώς το λένε? Τον προπονητή του Νουπουσού, ρε, πείτε μου, ρε, τέρατα, πώς το λένε. Κάπως το λένε αυτό, να. Τώρα θα μου στείλουν μήνυμα. Αυτό το χορτάρι μετακινείται. Είναι έτοιμο σαν του Καφτατζογλίου. Πανέτοιμο είναι. Λοιπόν, αλήθεια, ο οποίος που ξέρει πόσα λεφτά παίχτηκαν στο μάτσο με την ομάδα του, θα του κάνει αυτή την ερώτηση ο εισαγγελέας? Ναι, ναι, ναι. Γεια σου, Στέφανε, 1000 χρόνια Ηρακλής, γήπεδο στον Ηρακλή. Γεια σου, Ιωσήφ. Έτσι ακριβώς, φίλε. Ο Ματζάρη μας έδειξε σε εμάς τους φιλάθλους ότι πρέπει να κάνουμε υπομονή. Τα καλύτερα έρχονται. Ο Ηρακλής θα τερματίσει στην πρώτη πεντάδα, λέει ο Κώστας. Λοιπόν, ο Μπράτσος, ναι, ναι, ναι, ναι. Ο Θόδωρος λέει Δερμιτζάκη, ο Μπράτσος, ρε παιδιά, ευχαριστώ. Φαντάζεστε να είχε αυτούς τους 30 καινούριους ποδοσφαιριστές ο Μπράτσος? Προσέξτε τι λέει ο Ματζάρη, ότι εγώ πρέπει να επιλέξω από εκεί τους μισούς, η άλλη μισή να είναι απ' έξω. Άντε να ελέξει αποδυτήρια ο Μπράτσος. Γιατί το μίστερ δύσκολα να τον πλησιάσει κάποιος. Το μίστερ δύσκολα κάποιος να τον κρίνει. Γιατί έχουνε, ρε παιδί μου, αυτοί οι προπονητές, οι φτασμένοι προπονητές, έχουν αυτό το αλμπινί να κρατάνε, ας πούμε, αποστάσεις από τους παίχτες, να κρατάνε αποστάσεις από όλους και από παράγοντες. Το έχουν αυτό. Είναι μια διαφορετική σκέψη. Γιατί οι δικοί μας, οι περισσότεροι, είναι, όπως και να το κάνουμε, λίγο έτσι ψιλοσαλιάριδες, κολλητοί, όχι με τον παίχτη, ανοίξει αυτό το πρόβλημα, το άλλο το πρόβλημα κτλ. Κτλ. Ο Ιταλός και ο κάθε Ιταλός προπονητής και όλοι αυτοί, αυτή η σχολή, δεν τον ενδιαφέρει τι προβλήματα έχεις εσύ. Τον ενδιαφέρει την ώρα που παίζεις ποδόσφαιρο να κάνεις αυτό το οποίο θέλει. Δεν θα σε ρωτήσει αν χώρισες με την κόμενα ή αν δεν χώρισες ή μάλλον κτλ. Δεν τον ενδιαφέρει. Έχουν ένα διαφορετικό τρόπο σκέψη, ρε παιδί μου. Ξεχάστε αυτά τα οποία έχουμε μάθει τώρα. Όχι να τον τρίβει στον παίχτη, έλα αγόρι μου σήμερα. Σήμερα είναι η μέρα σου, ξέρεις γιατί. Δεν υπάρχουν σε αυτά σε αυτούς. Κύριε, θα πας, είσαι σε επιλέγω στην 11η, θέλω να κάνεις αυτό, αυτό και αυτό. Έτσι είναι αυτή. Έτσι είναι αυτή. Άντε πάλι με το Δερμιτζάκι. Θόδωρε, ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή έχει προπονητή. Αλήθεια, ο Μπέος που ξέρει, αυτό το διάβασα λοιπόν. Τι είναι αυτό πάλι. Στέφανε, μάλιστα, δεν διαβάζεται αυτό. Λοιπόν, σήμερα βρίσκεστε σε μια ύφεση θα έλεγα και καλά κάνετε. Βέβαια στο τηλεφωνικό κέντρο δεν πήρε κανείς τηλέφωνο. Δεν παίρνουν τηλέφωνα σήμερα. Έχουμε γραμμές, τι γίνεται.
1: Ανοιχτές είναι οι γραμμές.
0: Ορίστε, έχουν
1: πέσει. Ποιος θέλει να πάρει.
0: Α, περιμένανε και εγώ μιλούσα. Ο Παπαρδέλης.
1: Παιδιά, όχι, εντάξει, θα πάρει ξανά ο άνθρωπος. Σας πάρει ποιος θέλει από τώρα.
0: Ωραία, το βλέπετε στην οθόνη σας, εγώ δεν το βλέπω.
1: Το βλέπετε τώρα, ένα λεπτό θα το δείτε.
0: Τώρα θα δείτε το τηλέφωνο, αυτό το τηλέφωνο το οποίο αυτός ο ψυχοπαθής που το διάλεξε δικός μας από εδώ, από το Ιταρό, δεν μπορείς να βγάλει, δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Αυτό το τηλέφωνο δεν μπορείς να το μάθεις με τίποτα. Σαν τη φυσική χημία.
1: Σιγάρε, 2317-0038-58.
0: Πολύ εύκολο, ρε. Εσύ το διάλεξες και τραγουδάς.
1: Τέλος πάντων. Α, έχουμε τηλέφωνο, είδες.
0: Έχουμε τηλέφωνο.
1: Τα ακουστικά σου να βάλεις.
0: Πάμε σε γραμμές. Ορίστε.
2: Στέφανε, γιατί με μαλώνεις.
0: Τι έπαθες, ρε.
2: Γιατί με μαλώνεις.
0: Έτσι σε μαλώνω, δεν σε μάλωσα.
2: Ο Θοδωρής σήμερα, εσύ.
0: Έλα, ρε Θοδωρή. Τώρα,
2: ο
0: λέει,
2: πρόεδρος.
0: Ο Νίκος λέει, τώρα 3 εβδομάδες τι θα κάνουμε, κύριε. Για πείτε μου. Θα μαλώνουμε για το ματζάρι.
2: Έλα, δε, μεταξύ μας.
0: Έχουμε να μαλώσουμε. Τι, να φαγωθούμε. Για
2: τι κολόγριες είμαστε, ρε Στέφανε. Τι κολόγρες μας, δηλαδή ψαχνόμαστε από το πουθενά. Εν τω μεταξύ το έχω γράψει και το γράφω παντού. Μην μπαίνετε να διαβάζετε αυτά τα site καθόλου, δηλαδή βλέπεις επικεφαλίδα, φωνάζει. Εσένα θέλουν που τους δίνεις ένα κάποια
0: site. Το ξεκινάνε κάποια site. Πρόβλημα και μας βγάλανε εκείνη την ιστορία με το, πώς το λένε, με το Ρουμάνο, ότι το ζητάει μια ομάδα στη Ρουμανία και κάτι τέτοια.
2: Και στην Αλγερία και στα Βρυμίκλαδα.
0: Βγήκε όμως η ΠΑΕ προς τιμή της και το διέψευσε αυτό. Το διέψευσε αυτή την ιστορία με τη Ρουμανία.
2: Και μετά... είναι αλήθεια ότι αυτό το είπα και χθες στα παιδιά στο ραδιόφωνο αργά που κάνανε. Είπα ότι είναι καλό να μαζευτούν όλοι αυτοί, ας μπουν και οι παίκτες μέσα σε ένα τραπέζι και να μιλήσουν ανοιχτά για όλα. Δεν ξέρω σε τι γλώσσα θα μιλήσουν, αλλά καλά θα είναι να ακουστούν όλοι πριν ξεκινήσει ξανά το πρωτάθλημα. Να τα πούνε όλα, να συμφωνήσουν στο ότι πάμε για τον Ηρακλή και δεν μας νοιάζει τίποτα. Γιατί εκεί πρέπει να καταλήξουν. Και όχι σε οτιδήποτε άλλο, είτε είναι προσωπικό, είτε είναι οτιδήποτε άλλο θέμα. Και να μην μπαίνουμε κι εμείς σε μια διαδικασία να καθόμαστε και να αναλύουμε ή να υπεραναλύουμε καταστάσεις. Γιατί τους δίνουμε κλικ. Κάποια site ίσα-ίσα για κάποιο λόγο και πριν τους αγώνες, τυχαία, ανεβάζουν μια είδηση για τον Ηρακλή, για τον Ματζάρι, πάνε να κάνουν αναστάτωση. Αυτό που κάνει η αναστάτωση στον αγώνα μέσα ο Ματζάρι και τους δημιουργεί θέμα που περνάει τον ένα παίκτη από το άλλο σημείο, προσπαθούν να κάνουν και αυτοί έξω από το γήπεδο. Μην μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία. Ας το Ματζάρι να δουλέψει όπως ξέρει. Δεν έχουμε χάσει, που είναι καλό. Μπαίνουμε σε ένα μοτίβο να είμαστε τουλάχιστον ισοπαλία πλάς. Θεωρώ ότι η ομάδα θα δείξει από εδώ και πέρα κάτι. Ίσως θέλει ένα-δύο φιλικά τώρα στον διάμεσο, δεν ξέρω αν επιτρέπεται, αλλά θα ήταν ιδανικό, αν με ρωτάς, για να δέσουν λίγο περισσότερο και να είναι και δυναμικά ίσως φιλικά.
0: Με ρολόγια δεν ασχολείσαι.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, φαντάσου εγώ τώρα να σου λέω. Τι ξέρεις εσύ, ρε Θοδωρή, τώρα από ρολόγια.
2: Όχι τα ρολόγια του Ματζάρι όμως.
0: Έχεις ιδέα. περίμενε. Έχεις ιδέα εσύ από ρολόγια. Το ωμέγα. Δεν έχει καμία σχέση, ας πούμε, με το Rolex. Εσύ δεν ξέρεις. Το λέω αυτό για την κριτική που κάνουμε. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Κριτικάρουν έναν προπονητή. Έλα, μπαμπά, να σου δείξω τη μαμά.
2: Δηλαδή, κοίτα, όλοι θα έχουν την άποψή του.
0: Εγώ πολλές φορές πρόσεξε κάτι. Πολλές φορές κατάπια τη γλώσσα μου, γιατί πήγα και εγώ να κάνω αυτή την κριτική κτλ. Αλλά τελικά εκ του αποτελέσματος είδες ότι ήταν διαφορετικά. Είμαι από αυτούς που λέγαμε βάλε από την αρχή τον. Την τριάδα αυτή, τον. Πες τον αμορέ. Το Μαρκές. Mm-hmm. Να βάλει από την αρχή τον άλλο, τον γρήγορο, πώς το λένε, το. Τέλος πάντων, από τα άκρα. Από τα άκρα.
2: Το sorry, τον Νιζέτ.
0: Τον Νιζέτ. Να τους βάλει στα καλά τους πόδια κτλ. Και τελικά είδες ότι τελικά, εάν ήταν διαφορετικό το σχήμα, εγώ την πάτησα. Πιστεύω ότι θα κερδίζαμε. Αν έβαζε τον ψηλό από την αρχή και τον άλλαζε στο ημίχρονο.
2: Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι χαζός. Ότι κάνει για κάποιο λόγο αυτές τις κινήσεις, είτε για να παίξει με το ίδιο πόδι τους παίκτες, είτε για να τους μπερδέψει μετά και να μπερδέψει και τον αντίπαλο. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτή η ανακατοσούρα μέσα στο γήπεδο που κάνει κάποια στιγμή όταν τους αλλάζει πλευρές, παίζουν αλλιώς, πηγαίνουν ένα στη θέση του άλλου, πάνε κάτω πάνω κτλ. Είναι μια σύγχυση στον αντίπαλο. Δεν είναι εύκολο. Το μόνο βέβαια που δεν θα το καταλόγιζα, ας πούμε, στο τελευταίο αγώνα, αν και δεν έχω καμία σχέση με αυτά, όπως λες και εσύ, είναι το εξής. Είδα ότι οι παίκτες μας, σε σχέση, επειδή το βλέπω από κοντά, ότι οι παίκτες μας ήταν πολύ κοντοί σε σχέση με αυτούς. Δηλαδή, σαν χωμάρια φαίνονταν οι παίκτες του Άρη, οι οποίοι δεν ήταν και ψηλοί, δεν είναι και ψηλοί, δηλαδή τους ξέρω σαν ανθρώπους. Δεν είναι πάνω από ένα.
0: Κοίταξε, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, επειδή είναι ζούμπακες οι δικοί μας, παίζουν πολύ γρήγορα την κότρα μπάλα.
2: Ξέρεις τι, έχουν και εμείς όμως, δηλαδή τους τραβούσαν τους δικούς μας, τους ρίχνανε κάτω, δηλαδή παίζανε με φανέλα εννοείται. Τραβούσαν και τα λοιπά. Και εφαινόταν ο άλλος ότι έχει δύναμη να ξέρει να μπει μπροστά του, να το σμπρώξει, να κάνει αυτά.
0: Κοίταξε,
2: εκεί ίσως χάναμε λίγο.
0: Υπήρχε πιο πολύ πίεση στον Άρη. Υπήρχε μεγάλη πίεση.
2: Σφιγμένη,
0: έπαιξε πιο πολύ ξύλο ο Άρης. Δεν μπορούσε να διασπάσει την άμυνα. Βλέπεις ότι φτάνανε μέσα στην περιοχή και δεν ξέραν τι να την κάνουν την μπάλα. Αναγκαζόντουσαν να σουτάρουν και τα λοιπά. Μήπως και κατά τύχη. Υπάρχει μια φάση που δεν ξέραν τι να την κάνουν την μπάλα που ήταν στην περιοχή. Και δική μας τη διώξαν.
2: Και πέφτανε μέσα στο γήπεδο από τους Αριανούς.
0: Ναι.
2: Για τους Αριανούς ή για τους
0: Αριανούς. Το ξέρω.
2: Δεν μιλάω για τον Θοδωρή.
0: Ναι, τα άμαθα.
2: Δεν μπορεί να διανοηθείς.
0: Αυτό σου λέω. Ότι υπήρχε μεγάλη πίεση. Απ' την άλλη, βέβαια, οι δικοί μας είχαν αυτό τον παθητικό ρόλο. Ο οποίος ενδεχομένως, επαναλαμβάνω, γιατί ήμουν από αυτούς που υποστηρίζαν την άποψη όπως κατέβηκε η ομάδα, εάν κατέβαινε η ομάδα όπως τα προηγούμενα παιχνίδια, πιστεύω ότι θα ήταν διαφορετικό το αποτέλεσμα. Έτσι πιστεύω. Ότι έκανα λάθος εγώ. Εγώ προσωπικά που έλεγα, α, ωραία, την κατέβασε την ομάδα. Λάθος.
2: Βέβαια, αν κάπνιζες τον τελευταίο αγώνα, θα σχολιόμασταν με αυτό και όχι με το πώς έπαιζε η ομάδα.
0: Σωστά.
2: Μα το Θεό δηλαδή. Κάθε φορά, ας τον άνθρωπο να ησυχάζει, να κάνει τη δουλειά του, ρε παιδί μου. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Σωστά.
2: Είναι τραγικό. Όχι, εμένα μου άρεσε το τελευταίο παιχνίδι. Δεν ήταν αυτό που ήθελα να δω, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, έβλεπα ίσως αγώνα σφιγμένο και από τους δύο, γιατί ήθελαν και οι δύο σίγουρα την νίκη. Δεν το ευχαριστήθηκα 100%, αλλά βλέπω βελτίωση και βλέπω και τακτική. Δηλαδή, θεωρώ ότι έχει... σκακέρα μπροστά το Ματζάρι, δεν είναι Χαϊβάνι.
0: Μα να σου πω κάτι. Αν σκεφτόντουσαν κάποιοι μία ενδεχόμενη που δεν θα γίνει, είναι ξεκαθαρισμένο. Αλλά λέμε επί φανταστικού τώρα. Άμα υπήρχε μία αλλαγή προπονητή, ποιος θα ήταν αυτός ο προπονητής ο οποίος θα μπορούσε να παίξει έτσι, με αυτόν τον τρόπο που έχουν μάθει τώρα να παίζουν αυτοί έτσι.
2: Κανείς. Εγώ δεν θα πάω εκεί όμως, θα πάω στο ανάποδο. Σκέψου να είχε μπει τον γκολ, τι θα γινόταν τώρα.
0: Άστο. Θα μιλήσαμε.
2: Κάτσε
0: και τα δύο.
2: Θα είχαν φύγει από τον Άρη 2-3 άτομα σίγουρα για να πω από πρόεδρο μέχρι οτιδήποτε άλλο, γιατί έλεγε 4 γκολ κτλ. Πού είναι τα 4. Και από τη δικιά μας πλευρά θα ψαχνόμασταν τι ρολόι, τι τσιγάρο κάνει.
0: Αυτό.
2: Γιατί είχε τον γκολ έτσι. Είδε πάνω από δύο, ξέρω.
0: Τεράστιο Θοδωρή. Λοιπόν. Να σε καλά, αδερφέ. Να σε καλά. Χίλια χρόνια. Μπορείτε να καλείτε το τηλεφωνικό κέντρο, παιδιά. Να μιλάμε έτσι στον αέρα της πόλης. Σήμερα φυσικά είναι μια μέρα έτσι τσάνγκαρο Δευτέρα. Μια Δευτέρα η οποία έχουν πέσει σιγά σιγά οι σφιγμοί. Οπότε πιο χαλαρά μπορούμε να κάνουμε και καθαρές κουβέντες, πιο ήρεμες κουβέντες. Και όχι να βγάλουμε συμπεράσματα. Απλά σιγά σιγά να πάμε... σε καλές θάλασσες, ρε παιδί μου, να είμαστε σε πιο καλή Σε ηρεμία να είμαστε. Λοιπόν, ο Δερμιτζάκης ήταν καλός για β' εθνική, φίλε. Σε ομάδα χωρίς στόχο, αφού όταν ήρθε ήμασταν ήδη 12 βαθμούς πίσω. Πέρυσι από τον Πανιόνιο το διώξαν και τώρα είναι στην Ινδία. Άσε με ρε φίλε, μόνοι μας βγάζουμε τα μάτια μας, λέει ο Κουφοντίνας. Ξέρει τι κάνει μόνος. Ξέρει τι κάνει ο Παπαγιαννάκης, φίλε, αν πίστησε. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Μαζί μιλάμε. Βασίλης, ναι. Βασίλη από Εγουμένητσα.
0: Καλώς ο Βασίλη.
3: Τι κάνετε, καλά είστε. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω.
0: Να σε καλά, Βασίλη.
3: Και σε ακούω και με τον Στέφανο τον Σωτηρόπουλο. Είναι η αγαπημένη εκπομπή, δεν χάνω εκπομπή.
0: Με τον Στέφανο τον Σωτηρόπουλο.
3: Ναι, δίνεις την οργή σου και μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Σ' αρέσει. Λοιπόν, θυμάσαι μια ταινία που έλεγε στο μυαλό του Τζον Μάλκοβιτς.
0: Ναι.
3: Είσαι παλιός, θυμάσαι, ωραία. Ναι. Στο μυαλό του Ματζάρι. Δεν μπορούμε να πούμε στο μυαλό του Ματζάρι όμως.
0: Δεν γίνεται.
3: Δεν γίνεται, οπότε έχουμε τρεις εβδομάδες να μας το δείξει στην γιγαντοοθόνιο Ματζάρι. Τι θα σκαρφιστεί, πιστεύω. Mm-hmm. Λοιπόν, έβλεπα το μάτς με ένα φίλο Μαριανό. Πολύ κολλητός μου και του λέω πριν ξεκινήσει, λέω εγώ φίλε, λέω δεν θα φωνάξω, θα το δω σαν φιλικό. Ό,τι είναι ας γίνει. Και τέλος πάντων, εντάξει, έλεγε και αυτός, έλεγα και εγώ ελαφρά. Δεν ασχολήθηκα. Όταν φτάνει η φάση του Μαρκές, χάνει την μπάλα, μου γουρλώσανε τα μάτια, δεν μίλησα. Και πήγε να πει γκολ ο φίλος μου, φαντάζεσαι, ο Μαριανός. Γυρίζει, με κοιτάζει και μου λέει τι έχασε. Του λέω τι να σου πω, λέω.
0: Δεν γίνονται
3: αυτά. Είπαμε φιλικό, του λέω. Δεν μίλησα.
0: Δεν γίνονται αυτά. Ήταν απίστευτο.
3: Δεν γίνονται. Δεν πρέπει να το βάλει. Εντάξει, να σας πω την αλήθεια, μας δείχνουν λίγο τα μάτια. Δεν παίζαμε καλά. Ούτε το Άρη έβαλε και αυτό το Μακουέλ, πώς το λέγανε, τον Μαύρο. Mm. Συγγνώμη, τον Ερυθρό να πω. Με λαψό, πώς να το πω. Ο οποίος, εντάξει ρε παιδί μου, άσχετος. Δεν το έχει.
0: Αυτός του Άρη, ο έξω δεξιά, όπως το λένε, αυτός ήταν επεκταράς. Όταν τον έβγαλε αυτό, να βούλιαξε όλος ο Άρης.
3: Ο ψηλός, ο 10, το δεκάρι.
0: Πώς το λέγανε, ναι, κάπως το λέγανε, παιδιά. Εσείς βοηθήσετε με ένα περίεργο όνομα. Πολύ καλός παίκτης.
3: Τι ήταν αυτός.
0: Αυτός έπαιζε έξω δεξιά, άρεσε. Μας είχε κάνει άνω κάτω. Ένα μαυράδι. Δεν ξέρω ποιος ήταν.
3: Α, ναι, δω. Έχει ένα. Περσινός ήταν αυτός, ήταν και πέρσι.
0: Φετινός πρέπει να είναι αυτός, φετινός.
3: Γιατί είχε πέρσι ένα πολύ καλό. Τέλος πάντων, εντάξει. Ένα ταλεντάκι. Αυτά, ελπίζω, περιμένω να ξεκινήσει το μπάσκετ.
0: Όλοι περιμένουμε με αγωνία.
3: Ίσως εκείνη, επειδή έχω 5 του μηνός άδεια, ελπίζω να πάνε όλα καλά. Δεν θέλω να το λέω γιατί όλο στραβώνει. Να έρθω πάνω με γάβρο και να το πάρουμε.
0: Μακάρι.
3: Θα δώσω λαρίγκι. Εγώ δεν
0: ξέρω. Ο Καντεβέρε, αυτός ο Καντεβέρε, καλά λέει ο Νίκος.
3: Καντεβέρε. Ναι. Σωστός. Mm-hmm. Φωτιά ήταν αυτός.
0: Ναι.
3: Αλλά εντάξει, και πάλι τρεις πάσες δεν αλλάζανε, τέσσερις. Και οι δύο ομάδες. Ήταν πολύ ισορροπημένο το μάτς. Βέβαια έχει ο Άρης λίγες φάσεις, μετά έχει ο Ηρακλής.
0: Έτσι είναι αυτά.
3: Εντέρπι που λέει. Αλλά εντάξει, εγώ. Πιστεύω τώρα τρεις εβδομάδες θα δείξει όμως η ομάδα. Θα δείξει.
0: Την αγάπη μας αδερφούλη.
3: Την αγάπη. Πάρα πολλά φιλιά. Χάρηκα που σας άκουσα και με ακούσατε.
0: Να είστε καλά, αδερφούλη.
3: Υγεία. Όπως κλείνω πάντα και να είστε καλά. Πολλά φιλιά.
0: Να είστε καλά. Φιλιά πολλά.
3: Να είστε καλά. Φιλιά.
0: Πάμε γερά με Λεβαδιακό να εδρεωθούμε στην οκτάδα, λέει ο Έβιλ Εύαν. Ανεβάστε λίγο την ψυχολογία, ρε παιδιά, λέει ο Ιωσήφ. Πώς να την αντί, τι θέλετε να κάνουμε. Κάνουμε κουλουτούμπες εδώ, κάνω χορευτικό, δεν θέλετε να σας κάνω. Λοιπόν, πάντως 6 βαθμοί μέχρι τη διακοπή δεν περίμενα και υπό συνθήκες θα μπορούσαν να είναι 10. Οπότε κόψτε την κρίνια, πάμε χαρούμενοι στη διακοπή και ακόμα καλύτερα μέχρι την επόμενη, λέει ο Νίκος. Ο οποίος λέει για τον Καντεβέρε, σωστά. Δεν ξέρω τι γίνεται με τη φυσική κατάσταση στο παιχτό, λέει ο Γιώργος. Και πόσο χρόνο χρειάζεται, αλλά προχθές μάλλον τους πήγαν στον υπνοτιστή του Μαζονάκη. Λοιπόν, ο Κρίς λέει: πίστη και στήριξη στον Μπαρμπαστρούμ Μπατσάρη, χίλια χρόνια. Λοιπόν, Ρε Βασιλείου, μαύρος Ερυθρός, Μίλαν είναι. Ναι, ναι. Γραμμές έχουμε. Λοιπόν, μπορείτε να καλείτε το τηλεφωνικό κέντρο ομορφιές μου. Έχουμε μπροστά μας άλλα 20 λεπτά. Μία δυσάρεστη, ένα δυσάρεστο είναι ότι δεν θα έχει συνέχεια σήμερα εκπομπή το Φιλαράκι μου. Χρειάστηκε ο Μανόλο να έχει κάποιες δουλειές, κάποιες υποχρεώσεις, οπότε δεν θα έχει εκπομπή μετά ο Μανώλης. Οπότε ό,τι είναι να πείτε, πείτε το τώρα. Έχετε 20 λεπτά μπροστά σας, μπορείτε να μιλήσετε τηλεφωνικά στο νούμερο το οποίο βλέπετε στο δέκτη σας και πρέπει να είσαι πυρηνικός επιστήμονας για να το θυμάσαι. Λοιπόν, μετά το Λεβαδιακό πάμε στην Τούμπα ή κάνω λάθος, αγαπητέ GM? Σκέφτεστε ότι σκέφτομαι. Τι ωραία θα είναι, τι ωραία. Ναι, γι' αυτά ζούμε ρε παιδιά, γι' αυτά ζούμε. Θυμόμαστε παλιές καλές χρυσές εποχές. Γιατί κακά τα ψέματα, ο Ηρακλής ξέρει πώς να παίζει και να παίρνει αποτελέσματα. Και πολύ περισσότερο με τον Ματζάρη, ο οποίος και αυτός ξέρει να παίρνει αποτελέσματα. Τώρα θα δούμε το τι ακριβώς θα γίνει. Στέφανε, σχόλιο για τους αδικημένους από Βόλο θέλω. Ξύνεστε. Σωστά, Τούμπα λέει. Ξύνεστε. Τα είπα προηγουμένως, περιμένετε. Εκεί στο Βόλο, παιδιά, σήμερα επικρατεί, είναι βαρυπενθούσα η κατάσταση όλη. Κάνανε το Ντρόπουλα και οι άλλοι από τον Πάνθρακα, από τον Πάνθραξ, που σημαίνει ότι ρίξαν ένα σκασμό λεφτά και αυτό ήτανε. Τετέλεστε, αλλή-αλλή, λαβάσα βαχθανή. Ο Αχιλλέας είναι εξωφρενών, σκίζει τα ημάτια του, μιλάει για παιχνίδια τα οποία έχουν στηθεί, πρέπει να πάρουν τις συνομιλίες του τάδε και του τάδε. Έχει γίνει πραγματικά όλα αυτά ένα ωραία πράγματα εκεί στο Βόλο, τον οποίο Βόλο πήγαμε εμείς 2-3 φορές. Στηρίξαμε την αγορά του Βόλου, στηρίξαμε τα τσιπουράδικα, στηρίξαμε τα κρεατάδικα, στηρίξαμε τα σαχαροπλαστεία, πήγαμε, αφήσαμε τα λεφτάκια μας, απολαύσαμε ένα πολύ ωραίο περίπατο γύρω στα 2-3 χιλιόμετρα για να φτάσουμε στο γήπεδο, η γλώσσα μας βγήκε 10 μέτρα. Απολαύσαμε τις υπέροχες τουαλέτες του Πανθεσσαλικού που έπρεπε να μπεις κολυμπώντας μέσα για να κατουρίσεις. Γενικά ήταν πάρα πολύ ωραίες οι καταστάσεις. Αυτό το οποίο βέβαια δεν καταλάβαμε ποτέ ήταν γιατί δεν μας αφήνανε να παρκάρουμε γύρω-γύρω από το γήπεδο. Αυτό δεν το καταλάβαμε ποτέ. Τελικά δεν ήταν δικιά μας η έδρα στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, ήταν του Μπέου μόνο η έδρα, οπότε εμείς θα έπρεπε να παρκάρουμε πάλι ένα χιλιόμετρο κάτω. Πράγματα και θάματα. Χώρια ότι με την εξέλιξη που είχε εκείνο το παιχνίδι το τελευταίο με τον Ατρόμητο, άντε να ξεκινήσεις να πας πίσω. Λοιπόν, δεν θέλουμε να κάνουμε άλλα σχόλια για το τέτοιο. Όλοι οι οποίοι λέγανε, όλοι αυτοί εκεί στο Βόλο, ξέρετε για ποιους λέω, οι οποίοι μας καταργιόντουσαν πέρυσι και φέτος ακόμα περισσότερο, πήρανε την απάντησή τους να μην ασχολείστε με τον Ηρακλή. Όπως εμείς κοιτάμε τα δικά μας τα προβλήματα, ασχοληθήκατε, μπήκατε μέσα στα site του Ηρακλή, τώρα εντάξει, άντε και του χρόνου με υγεία. Εμείς έχουμε άλλα προβλήματα, άλλης φύσεως προβλήματα, τα οποία σας είπα και πάλι ότι δεν είναι δα και το πρόβλημα το οποίο θα έπρεπε να το συζητάμε και να το ξανασυζητάμε, να το παίρνουμε από εδώ από εκεί. Δεν έχουμε τέτοιο πράγμα. Εμείς θα έπρεπε τώρα να συζητάμε περισσότερο αυτό το οποίο μας έκανε για μία ακόμη φορά ο Βρούτσης και όλοι αυτοί και η Συναυτό. Δεν επιτρέψανε να γίνει ένα παιχνίδι με κόσμο και από τις δύο πλευρές. Και ένα παιχνίδι Άρης Ηρακλής. Ένα παιχνίδι Άρης Ηρακλής το οποίο θα είχε να δείξει πολλά πράγματα. Πάμε σε γραμμές και θα συνεχίσω. Παρακαλώ. Ορίστε.
3: Καλησπέρα, Στέφανε.
0: Καλώς το να.
3: Χρήστος από Ρέθυμνο.
0: Γεια σου Χριστάρα μου.
3: Τι κάνουμε?
0: Καλά ρε Κρητικέ, εσύ πες μου αδερφέ.
3: Α, ωραία, καλά είναι. Τώρα έλεισα να βγάζει και λίγο δροσερά, θα παραγείλω στους 36 που συστάνεις.
0: Α, μαμούς. Και εκεί έπεσε η θερμοκρασία και στο Ρέθυμνο.
3: Εκεί, ναι, ναι, εδώ είναι, τόσο είναι.
0: Έλα ρε φίλε, έλα ρε φίλε.
3: Ναι. Για πες, ωραία, είναι ωραία.
0: Για πες Χριστάρα.
3: Δε, εντάξει, το βλέπω να μην πω τώρα για το μάτς με τον Άρη, εδώ πέρα και δύο μέρες έχετε πει. Εγώ θέλω να πω ότι τα που μαχώνουν και πολύ από τα μάτς είναι τα που θα παίξουν στο Σταυρατζόγλιο με τους μικρομεσαίους. Όπως κλειστήκαμε εμείς με το Ερκατό, άμα κλειστούν Λεβαδιακοί και τα λοιπά, δεν έχουμε, θα μπορέσουμε να τους ανοίξουμε αν έχουν ελοφορείο πίσω. Εμένα αυτό με προβληματίζει και
0: σωστή παρατήρηση.
3: Τα πιο επικίνδυνα μάτς είναι αυτά που θα παίξουμε στην έδρα μας. Στα εκτός δεν το φοβάμαι εγώ το Ράκλι μέχρι τώρα. Βέβαια είναι πολύ νωρίς ακόμα. Αλλά με αυτά που έχω δει μέχρι το πέμπτο μάτς.
0: Μα έχεις δίκιο, γιατί δεν έχουμε συνηθίσει να πιέζουμε.
3: Δεν, αυτό ακριβώς. Ενώ ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός θα παίξει το παιχνίδι τους. Ό,τι και να παίξουν. Εμείς τώρα με αυτές τις μικρομεσαίες θα δούμε και ότι ο Ηράκλης θα ανεβαίνει, θα κλειστούν και να δούμε τώρα τι θα κάνουμε εμείς. Και το είπα και στην χθεσινή εκπομπή, το Βράση Μπάλα, θεωρώ ότι ο Λιβαδιακός είναι η μητέρα των μαχών. Δηλαδή, εγώ θεωρώ μέχρι τώρα το επόμενο match είναι must win, μόνο.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, είναι πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Ως τώρα παίζαμε τη γάτα με το ποντίκι, τώρα θα πρέπει εμείς να είμαστε ο γάτος. Και ναι, δεν έχουμε συνηθίσει κάτι τέτοιο. Θα πρέπει εμείς να έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων και θα είναι κάτι τελείως καινούριο για την ομάδα μας. Πρωτόγνωρο.
3: Θα έχει και καμιά 8 με 9.000 πιστεύω στο Λεβαδιακό. Θα δώσουμε και πίεση, δηλαδή θα υπάρχει και άγχος και με τους παίχτες, γιατί θα βράζει το γήπεδο. Mm-hmm. Δηλαδή μακάρι να μπει γκολ στα πρώτα λεπτά να φύγει το άγχος της.
0: Μακάρι, μακάρι Χριστάρα, μακάρι.
3: Τώρα αναμονή να κάνουν εκεί πέρα τις προπονήσεις, τα συστήματά τους και μακάρι να δούμε κάτι πολύ όμορφο μετά τη διακοπή.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς.
3: Χίλια χρόνια Ηρακλής.
0: Χίλια χρόνια Ηρακλής. Γεια σου Χριστάρα, χαιρετίσματα στην οικογένεια. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
3: Ναι, γεια.
0: Γεια. Αγαπημένος Χρήστος από την Κρήτη. Λοιπόν, λέω να στείλουμε στο Βόλο πίτσες μπλε. Τι λέτε, λέει ο Νικόλας. Συμφωνούμε, Νικόλα. Στεφανάρα, μου άρεσαν πολύ οι δηλώσεις του Προέδρου σήμερα. Είπε ότι έφερε πολλούς παίκτες γιατί δεν μπορεί να ρισκάρει και θεωρεί το Ματζάρι προπονητάρα και ευχαρίστησε τον κόσμο. Μπράβο, τέλειο. Δηλαδή, έλεος που ζούμε, λέει ο Σιφ. Λοιπόν, έχω να πω κάτι. Στο Βόλο οι κίτρινοι πήγαν πάνω από 5.000, στη Λιβαδιά πήγαν 2.500 γαύροι. Στο Αγρίνιο πήγαν καμιά 1.000 συμπολίτες. Και σε εμάς που δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με τον Άρη. Μην ξεχνάς, λέει ο Θάνος, ότι πληρώνουμε και σπασμένα καρεκλάκια στον Αχιλλέα που δίνει 1.500 ευρώ για ενίκιο στο Πανθεσσαλικό. Αυτό που το βάζεις. Τα σπασμένα τα καρεκλάκια που είχε τα πληρώσαμε εμείς. Τα μισιάτικα δηλαδή αλωνών τα πληρώσαμε εμείς. Έβαλε εμάς να τα πληρώσουμε. Πάλι τα κακά παιδιά εμείς ήμασταν. Και αυτή είναι μια πραγματικότητα. Το ότι στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ στις πρώτες αγωνιστικές μας πήγαν κόντρα π.χ. Δεν μπορώ να το διαβάσω. Και Ολυμπιακό. Τι λες εδώ. Αυτό δεν μπορούσα να δει γιατί έχει μια καρδούλα. Έχει ένα... Λέω να στείλουμε και αυτό το διάβασα. Λοιπόν. Επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά. Η απαγόρευση που έγινε θεωρώ ότι είχε σκοπιμότητα και τέτοιου είδους σκοπιμότητες φωτογραφίζουν το ποδόσφαιρο που θέλουν να μας πασάρουν στα μούτρα. Αυτό το ποδόσφαιρο δεν το θέλουμε εμείς να το κρατήσουν για την πάρτη τους. Εμείς θέλουμε το παλιό ποδόσφαιρο με τον κόσμο, με τους οπαδούς, με την απέναντι κερκίδα και με ό,τι συνεπάγεται. Μακριά φυσικά από αυτά τα οποία τα τελευταία χρόνια έγιναν μόδα, μακριά από μαχαιρώματα, μακριά από όλη αυτή την τρελή βία, γιατί κακά τα ψέματα, όταν μεταφέρεις όλη αυτή την αντιπαλότητα στα στενά και στα σοκάκια, γιατί στο γήπεδο δεν μπορείς να τα κάνεις αυτά, όταν είναι ο κόσμος και από τις δύο πλευρές, υπάρχει μία, θα έλεγα, ένας έλεγχος και δεν μπορείς να τα κάνεις αυτά. Αυτά τα κάνεις μακριά από όλα αυτά. Και δυστυχώς, γι' αυτό το λόγο κλαίνε πατέρες και μανούλες. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θεωρώ λοιπόν ότι θα έπρεπε να δείξουν το παράδειγμα το οποίο το είχαν αποδείξει και σε εκείνο το παιχνίδι βόλεϊ γυναικών ο Άρης και ο Ηρακλής, που δεν άνοιξε ούτε ρουθούνι και θα μπορούσαν για μία ακόμη φορά να το αποδείξουν και στο Κλεάνθης Βικελίδης και στο Καφτατζόγλιο, γιατί υπήρχε συμφωνία των οπαδών. Δεν το θέλανε αυτό οι κρατούντες και δεν το θέλανε, γιατί επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά, η σκοπιμότητα είναι αυτή η οποία καθημερινά σκοτώνει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Η σκοπιμότητα, το στοίχημα και όλα αυτά τα οποία βλέπουμε στους δέκτες μας κάθε Κυριακή. Και νομίζω ότι ζωντανό παράδειγμα ήτανε χθες. Χθες τι είδατε στους δέκτες σας, δεν χρειάζεται εγώ να το σχολιάσω, το είδατε μόνοι σας, να κάνετε την κριτική η οποία τους αξίζει. Και φυσικά πολύ σωστές ήταν οι ανακοινώσεις τόσο από την πλευρά του Ηρακλή όσο και του Άρη για όλα αυτές, για όλες αυτές τις αποφάσεις οι οποίες φρενάρανε μια πολύ μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου, που ενδεχομένως αν είχαμε κόσμο και εμείς εκεί στο Κλεάνθης Βικελίδης, να υπήρχε ακόμα περισσότερο πάθος, να βλέπαμε ακόμα καλύτερο ποδόσφαιρο. Αυτό όμως το οποίο γίνεται και συνεχίζει να γίνεται αναδεικνύει και τη γύμνια που έχουν, την ανικανότητα την οποία έχουν να ελέγξουν ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Δηλαδή, κύριε αστυνομική διευθυντά, δεν μπορείς. Άμα δεν μπορείτε να ελέγξετε ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι, τι μπορείτε να ελέγξετε, μπορείτε να μας πείτε. Κύριε Βρούτσι, κύριε Χρυσοχοίδη, όλοι συλλαυτό, τι μπορείτε να ελέγξετε τελικά, θα μας πείτε. Ένα ποδοσφαιρικό αγώνα που είναι συμφωνημένος από οπαδούς, από όλους, να είναι και οι δύο πλευρές. Τι ήταν αυτό το οποίο σας όθησε να σταματήσετε αυτή την προσπάθεια, να σταματήσετε αυτό το παιχνίδι, να μην γίνει με κόσμο και από τις δύο πλευρές? Ποιο ήταν αυτό το οποίο σκεφτήκατε για να δώσετε αρνητική απάντηση? Θα μας το πείτε ποτέ? Όχι. Όχι. Απλά θέλετε να αποδείξετε για μία ακόμη φορά τη γύμνια σας και την ανικανότητά σας. Αυτή είναι η αλήθεια, όσο και αν πονάει. Το τηλεφωνικό κέντρο είναι στη διάθεσή σας. Μπορείτε να το καλείτε, φίλες και φίλοι, να συζητάμε για όλα τα θέματα του συλλόγου. Τι γίνεται εδώ? Μάλιστα. Γιατί σήμερα είναι μια μέρα, όπως είπα, ηρεμίας μετά από όλα αυτά τα οποία παρακολουθήσαμε στους δέκτες μας. Είδαμε και τα παιχνίδια των άλλων ομάδων, είδαμε και το τι πέναλτι δοθήκανε, τι πέναλτι δεν δοθήκανε. Τελικά εκεί στο ΒΑΡ είμαστε η μόνη χώρα, δηλαδή το πιστεύω, η χώρα η οποία σε βγάζει τρελό. Ό,τι και να κάνεις μπορεί να σε βγάλει θεόμουρλο. Είμαστε η χώρα στην οποία το ΒΑΡ δεν έχει πολύ μεγάλη αξία. Αυτοί που χειρίζονται το ΒΑΡ τώρα, θα είναι πολύ ενδιαφέρον να έχουμε κάμερες και να τους βλέπουμε εκεί μέσα. Εάν θέλουμε πράγματι το ΒΑΡ να εμπνέει δικαιοσύνη και σιγουριά σε όλους τους φιλάθλους, ας το κάνετε όπως γινόταν στο Μουντιάλ. Δηλαδή, μια μεγάλη οθόνη, τη φάση, όπως λέει και ο φίλος Μωσάκης, μια μεγάλη οθόνη, τη φάση να βλέπουν και να λέει ο διαιτής «No penalty, penalty» και να δείχνει στην οθόνη το τι ακριβώς συμβαίνει. Να το βλέπει όλος ο κόσμος. Εκεί λοιπόν κόραξ, ή θα εκτεθείς ή θα είσαι δίκαιος. Το είδαμε αυτό μόνο σε Μουντιάλ. Στο ελληνικό βάρο όμως, τώρα ξέρετε, αν είχαμε και τη δυνατότητα να βγάλουμε σκέτς, κάποια στιγμή θεωρώ, εδώ στην τηλεόρασή μας, στο Ήταρο, σιγά σιγά θα κάνουμε και άλλα πράγματα. Σιγά σιγά μας δίνετε τη δυνατότητα και θα κάνουμε και με τη στήριξή σας και θα κάνουμε και άλλα πράγματα. Δηλαδή ήμουν σίγουρος να κάνουμε εδώ ένα σκέτς, σύνδεση με ΒΑΡ στο Πανθεσσαλικό του Βόλου. Θα είχαμε να κάνουμε πολλά, σύνδεση με ΒΑΡ. Δηλαδή σαν να το βλέπω, ένας να ξύνει το τέτοιο, άλλος να είναι ξέρω ακόμα ντουντούκα. Τι θέλουν αυτοί ρε, θέλουν και ΒΑΡ. Ποιος φυρίζει ρε, ποιος φυρίζει, ο Τσιμεντερίδης. Ο Τσιμεντερίδης φυρίζει. Κάτι τέτοια. Θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θεωρώ ότι όλη αυτή η προσπάθεια που κάνουμε κάποια στιγμή θα είναι και με διαφορετικό τρόπο ακόμα καλύτερη και θα καθυλώνει όλους και όχι μόνο τους Ηρακλειδείς στις οθόνες. Να είστε σίγουροι. Λοιπόν, Στεφανάρα καλησπέρα από τον Πέτρο. Η απόφαση Βρούτσι ήταν και παραμένει άδικη. Θεωρώ απαράδεκτο το πρώτο ημίχρονο και ειδικά στο 37 περίπου με το Σουρλί που δεν έσπασε την μπάλα δεξιά για να εξελιχθεί η φάση μας. Δεν ξέρω γιατί αυτό κολλάει. Α, ναι, για να εξελιχθεί η φάση μας και μετά δεν μπορώ να διαβάσω περαιτέρω γιατί δεν μου το βγάζει εδώ το υπερσύγχρονο τάμπλετ, το Lenovo που μου φέραν εδώ και πρέπει να είσαι κουκουβάγια για να διαβάζεις. Ευχαριστούμε Στέφανε για μία ακόμη βραδιά. Τα είπες όλα σωστά, λέει ο Ιωσήφ. Είδατε τι ωραία βραδιά. Βέβαια, όταν είναι χαλαρή η βραδιά, μισό λεπτό γιατί από το πολύ το κρύο εδώ θα πάθουμε και κάτι εγκεφαλικό. Έλα, ωραία. Όπως σας είπα και πάλι σήμερα δεν έχει Μανώλη, δυστυχώς έχει κάποια προσωπικά πράγματα, κάτι προσωπικές δουλειές να κάνει και δεν θα έχει μετά άλλες εκπομπές γιατί μας έχετε συνηθίσει έτσι Δευτέρα να έχουμε μια κινητικότητα. Όμως το Ήταρο είναι εδώ για να δυναμώνει ακόμα περισσότερο, να στηρίζεται

0: Ωραία. Ήταν ωραία. Πώς θα το κάνουμε. Θα την ξανακάνουμε, GM. Δύσκολο, ε. Ό,τι πει ποιος. Ο κύριος. Εντάξει. Ο κύριος μας έδωσε και 6 μήνες. Κάναμε και το σέρβις. Είμαστε τζετσκί τώρα. Είμαι πανέτοιμος για 6 μήνες. Λοιπόν, οπα, ποιος ήρθε μέσα. Ποιος ήρθε μέσα και κοιτάς έτσι. Α, μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να πω για μία ακόμη φορά ένα μεγάλο ευχαριστώ. Χρειάζεται υπομονή από όλους εμάς. Κάνουμε λάθη, μωρέ. Κάνουμε λάθη. Ο πρώτος που κάνει λάθη είμαι εγώ. Ο πρώτος. Πρώτος είμαι εγώ. Αλλά τουλάχιστον κάνοντας όσο μπορούμε περισσότερο την αυτοκριτική μας, να γινόμαστε, να διορθώνουμε τα λάθη μας, να προσπαθούμε τουλάχιστον να τα διορθώσουμε τα λάθη μας, γιατί μερικές φορές ακόμα και οι απόψεις μας, η γνώμη μας μπορεί να είναι επιζήμια για το σύλλογο. Γι' αυτό και θα πρέπει όταν θα παίρνουμε μια θέση, ακόμα και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ακόμα και στα Facebook και σε όλα αυτά, θα πρέπει λίγο, ρε παιδιά, να είμαστε πιο χαλαροί. Μπορούμε να τα πούμε, να έρθετε και εδώ στο ΓΣ Ηρακλής, να τα πούμε μεταξύ μας και τα λοιπά, όχι προς τα έξω. Βλέπετε ότι γύρω μας μόνο το καλό μας δεν θέλουν. Και ειδικά εδώ οι Μακεδονομάχοι, ξέρετε, εδώ όλοι οι ευσυγκίνητοι, όλοι εδώ οι πονόψυχοι, οι ραδιοσταθμοί τους και όλα αυτά, μας περιμένουν στη γωνία. Για κοτσομπολιά πρώτη είναι να κάνουν μια ώρα εκπομπή για Ηρακλή. Όταν είναι να αναδείξουν κάτι το οποίο μπορεί τον Ηρακλή να τον σηκώσει ψηλά, τότε κοφεύουν. Τότε δεν ξέρουν, κάνουν πως δεν ξέρουν. Το μόνο το οποίο τους ενδιαφέρει είναι η κακεντρέχεια και να κάνουν ζημιά στο σύλλογο. Μην τους έχετε εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη σας είπα μόνο στους ομοειδεάτες μας και πόσο περισσότερο στο ραδιόφωνο μας εδώ, το οποίο το βλέπετε και ζωντανά και θα συνεχίσει να υπάρχει όσο εσείς το στηρίζετε. Γι' αυτό λοιπόν πατάτε, πώς το λένε αυτό, το κουμπί
1: Super Chat.
0: Super Chat, τι είναι αυτό το Super Chat?
1: Αυτό δεν ξέρω, λογικά αυτό λες.
0: Όχι ρε.
1: Το subscribe, εγγραφή, like.
0: Εγγραφή, εγγραφή, θα
1: πάμε. Εγγραφή και like.
0: Εγγραφή και like, αυτό. Super Chat. Αυτό το chat, μάτι δεν είναι με τις ξεβράκοντες που μπαίνουν. Και λέει η άλλη, τι κάνεις, πώς είσαι. Βγαίνει μία με κάτι. Δεν μιλάει ο GM. Λοιπόν, παιδιά, χίλια χρόνια Ηρακλής. Τα λέμε με υγεία τώρα. Εμείς προσωπικά θα τα πούμε την άλλη Δευτέρα. Την Κυριακή με τον Αντρέα που βγαίνω. Δευτέρα εδώ με τα παιδιά, με τα αδέρφια μου. Και φυσικά στηρίξτε όλες τις εκπομπές του Ήταρο. Να είστε καλά. Γεια.

ξανακοινωνιστούμε. Let's go.

Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής, μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα. Η εκτέλεση
2: στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στο Λέωρας. Αποκλεί. Αποκλεί στο Λέωρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
3: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
4: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
2: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: Ακούτε iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει «Σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας». Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.
4: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
5: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά. Σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
6: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
7: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί και βγαίνει στον Λόρας, αποκλείει. Αποκλείει στον Λόρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Tsakiris Family.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένη. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
2: Μαγιονέζα Condito, όπως Ελλάδα.

0: καθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310-517176 και στο truework.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής, μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
3: www.iraklisradio.gr

0: www.iraklisradio.gr.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
4: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει: σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: Ακούτε iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η προκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310-517176 και στο truework.gr.
2: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
4: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
5: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί και βγάζει στον Ήρας, αποκλεί. Αποκρούεις του Ρόρα στο πέναλτι.
4: Και τώρα Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχίσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
6: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και Ανατολικά, Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
3: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί και βγάζει στον Λέρας, αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
4: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
5: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η προκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: Show this mambo. Επίσης το χέσιμο στη δουλειά πρέπει να είναι 45 λεπτά τουλάχιστον.
1: Τουλάχιστον.
0: Τουλάχιστον.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει: σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.
2: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
4: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελή γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Και βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
3: www.iraklisradio.gr

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: Ακούτε irakleesradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line.